Ο κόσμος στον κόσμο. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: γέλα.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

πήκες στη ζωή μου. Έτσι ξαφνικά στάθηκες στην πόρτα.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγή του αρχηγού αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόμενος στην τελετή απονομής των βραβείων ΘΟΚ χθες βράδυ και ερωτηθείς αν έγινε κάποια σχετική συνάντηση. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε αρνητικά. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή δημοσιεύματα αλλά και πληροφορίες για ρήξεις στις σχέσεις ανάμεσα στον αρχηγό της αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της Αμερικανικής κυβέρνησης στο Καμπ Ντέιβιντ, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, την ώρα που οι συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία. Νωρίτερα, η Αμερικανική πολεμική αεροπορία χτύπησε θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός που παραμένει σε ισχύ από τις 8 Απριλίου. Το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, Μοχάμετ Όντα, είναι νεκρός μετά από στοχευμένο πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ο Όντα είχε διαδεχθεί στην ηγεσία των ταξιαρχών Αλ-Κασάμ τον Ιζάντ Ντίν Αλ-Χανάτ, ο οποίος σκοτώθηκε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 15 Μαΐου. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας. Την ίδια ώρα, στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και καταλαμβάνουν στρατηγικής σημασίας περιοχές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολά πέραν της κίτρινης γραμμής στα νότια του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του. Ο Νετανιάχου επεσήμανε επίσης πως καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με ντρόουν. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο που συνδέονται με τον Ουκρανικό στρατό καθώς και κέντρων λήψης αποφάσεων. Η απόφαση λήφθηκε ως αντίδραση στη σκόπιμη, όπως τη χαρακτηρίζει η Μόσχα, επίθεση Ουκρανικού ντρόουν εναντίον φοιτητικής εστίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άνθρωποι. Την αλλαγή στάσης της Μόσχας ό,τι αφορά την επίθεση στο Κίεβο εξήγησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε το Ρώσο επιτετραμένο στις Βρυξέλλες για διάβημα διαμαρτυρίας μετά τις προειδοποίησεις της Ρωσίας προς ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Η εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής χαρακτήρισε την κίνηση της Ρωσίας απαράδεκτη κλιμάκωση και διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει την παρουσία της στο Κίεβο. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκωσία η οργάνωση Φωνή των Χτινοτρόφων. Οι χτινοτρόφοι, οι οποίοι διαφωνούν με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές για αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, ανακοίνωσαν ότι θα συγκεντρωθούν στις 10:30 το πρωί στο στάδιο Γάσιπη στη Λευκωσία και θα κατευθυνθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Αναφέρουν ότι έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς την αστυνομία ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροχαίες ρυθμίσεις και να δοθούν οι σχετικές άδειες για την διαμαρτυρία. Ήχτιν ιατρικές υπηρεσίες από την πλευρά τους με ανακοίνωση προέβησαν σε διευκρινήσεις για τα όσα διαδραματίστηκαν στην Πάχνα από ομάδα χτινοτρόφων. Αναφέρεται ότι δεν είχε προγραμματιστεί θανάτωση ζώων της συγκεκριμένης μολυσμένης εκτροφής. Σε σχέση με αναφορές για δεύτερη δειγματοληψία και για αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, διευκρινίζεται ότι σε καμία μέχρι σήμερα περίπτωση δεν έχει εφαρμοστεί διαδικασία δεύτερης εξέτασης σε δείγματα που σε πρώτο χρόνο αναδείχθηκαν θετικά στον ιό. Χτινιατρικές υπηρεσίες εκφράζουν παράλληλα ανησυχία για περιστατικά έντασης και για τη διακίνηση ανακριβών πληροφοριών. Καταδικάζουν επίσης το επίπεδο συμπεριφοράς παρατηρείται να εκδηλώνεται από μέρους συγκεκριμένων προσώπων στην κοινότητα της Πάχνας, καλώντας για σεβασμό προς το προσωπικό που εργάζεται στο πεδίο υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά ήδη 8 νεκρούς. 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Βρετανία, ενώ οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα για το φαινόμενο του θερμικού θόλου λαμβάνει και η Ιταλία. Από το Μιλάνο έως τη Ρώμη το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα οι γαλλικές αρχές έθεσαν 8 περιοχές σε κατάσταση συναγερμού, ενώ στην Ιβυρική Χερσόνησο κάτοικοι της Πορτογαλίας κατέκλυσαν τις παραλίες. Στη Γερμανία 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε δημόσιες πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, καθώς λόγω υψηλών θερμοκρασιών χιλιάδες κάτοικοι αναζήτησαν δροσιά. Θερμοκρασίες τελευταίες μέρες στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα υψηλές, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πρόκειται να γίνει χθες στο Κόγκο, αχανή χώρα της Κεντρικής Αφρικής που πλήττεται σκληρά από την επιδημία του ιού έμπολα, αναβλήθηκε για αύριο Πέμπτη. Ο έμπολα έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, με τον δείχτη θνητότητας συνολικά να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90% σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο έμπολα, εξαιρετικά μεταδοτικός, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, μέχρι πρότινος πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου, είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Ο νέος Μητροπολίτης έχει εκλεγεί για πρώτη φορά απευθείας από την Ιερά Σύνοδο με 11 ψήφους υπέρ διαμυστικής ψηφοφορίας. Το μήνυμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει στις 10 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, ενώ η χειροτονία θα γίνει στις 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνει η εθρόνηση του Μητροπολίτη Πάφου στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή να διακονεί κάποιος στη Μητρόπολη Πάφου. Τόνισε ότι ανυπομονεί να συναντήσει και να γνωρίσει τον υπέροχο λαό της Πάφου. Η πόρτα της Μητροπόλεως, όταν και για μένα ανοίξει, θα ανοιχθεί για όλους, πρόσθεσε, ενώ δεν παρέλειψε να μνημονεύσει τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Ο νέος ιεράρχης, ο οποίος υπηρέτησε επί 19 έτη στην Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος, αναφέρθηκε με περηφάνεια στον 11χρονο της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής, έργο, όπως είπε, που αποτελούσε όραμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Δευτέρου, αναδεικνύοντάς την σε Διεθνές Κέντρο Ορθόδοξης Θεολογίας, που την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει ένα κορυφαίο διεθνές λειτουργικό συμπόσιο.

Τιμητικό για τον ίδιο χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και την επανεκλογή του στη Βουλή ο Χρύσανθος Σαββίδης. Το Δίκο είπε διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, παρέμεινε σε διψήφιο ποσοστό και διατήρησε την κοινοβουλευτική του δύναμη. Για τον ίδιο είπε ότι η πρωτιά στους σταυρούς προτίμησης εναντί όλων των υποψηφίων βουλευτών της επαρχίας είναι τιμητική. Ο Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε ευχαριστίες, τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι ψηφοφόροι στο πρόσωπό του και του δίνουν, είπε, τη δύναμη να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά με καθαρό στόχο να υπηρετεί τον πολίτη, την Πάφο και τον τόπο με πράξεις και αποτέλεσμα. Ως επιβράβευση της δουλειάς του στη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια χαρακτήρισε την επανεκλογή του στη Βουλή ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία για το κόμμα του τα αποτελέσματα των προχθεσινών εκλογών τόσο Παγκύπρια αλλά και για την επαρχία Πάφου. Διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά μαζί με τους άλλους βουλευτές της επαρχίας ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα έχει υποσχεθεί στους πολίτες. Χαρά και ικανοποίηση εξέφρασε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής του Δυσσύ Νικόλας Λιασίδης για την επίτευξη του στόχου του κόμματός του να καταστεί πρώτο κόμμα σε σταυρούς προτίμησης σε εκλογές της Κυριακής αλλά και για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος δύο εδρών στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Ο Νικόλας Λιασίδης ευχαρίστησε τα μέλη, τα στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού που δούλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε το κόμμα τους να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟ Νίκος Σαββίδης που διεκδίκησε βουλευτική έδρα με το ΑΚΕΛ χαρακτήρισε εξαιρετικό το αποτέλεσμα για το κόμμα του και ευχαρίστησε τους 1.836 ψηφοφόρους που στήριξαν την υποψηφιότητά του. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος τόνισε ότι έδωσε ένα έντιμο αγώνα τους τελευταίους 6 μήνες ως υποψήφιος βουλευτής τονίζοντας ότι μαζί με τους άλλους 4 συνυποψηφίους του συνέβαλε στην αύξηση των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ από 5.539 που πήρε πριν 5 χρόνια σε 7.444. Ο ίδιος συνέχισε, θα παραμείνει σε επάλξεις και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επαρχία μας. Ευχαριστίες στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν, εξέφρασε ο Ανδρέας Κεσούρης, υποψήφιος της ΖΥΠΑ στις εκλογές της Κυριακής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, απέδωσε την ήττα του κόμματός του στην έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών. Χάσαμε τη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα. Ο Ανδρέας Κεσούρης συνεχάρει όλους τους νέους βουλευτές της επαρχίας. Αναστάτωση επικρατεί στις σχολές οδηγών λόγω της ευνηδιαστικής απόφασης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να αφαιρέσει τους κωδικούς για τις ημερομηνίες εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Ο εκπρόσωπος των σχολών οδηγών στην Πάφο, Σάββας Ευθυμίου, χαρακτήρισε την απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών απαράδεκτη και είπε ότι λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους. Προειδοποίησε πως αν δεν ανακληθεί η απόφαση τότε θα οργανωθούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι επηρεαζόμενοι θα κλείσουν τις σχολές οδηγών. Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Πάφου καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της αφαίρεσης και εκλοπής της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη στην Κισόνεργα από αγνώστους, η οποία όπως τονίζει δικαιολογημένα προκαλεί αποτροπιασμό και αισθήματα θυμού και αγανάκτηση στους πολίτες, ιδιαίτερα στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισόνεργας. Σε έγραπτη ανακοίνωση, η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ εκφράζει την ελπίδα σύντομα οι έρευνες αστυνομίας να οδηγηθούν σε αποτελέσματα, να διαλευκαθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο. Ποινή φυλάκισης 15 χρόνων επέβαλε χθες το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου σε άνδρα 35 ετών μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης στις 14 Απριλίου 2025 ενώ δύο γυναίκες 33 και 24 ετών εργάζονταν σε φαρμακείο στην επαρχία
δέχτηκαν επίθεση από τον 35χρονο. Από την επίθεση οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με αποτέλεσμα η 33χρονη να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η 24χρονη επισκέφθηκε επίσης το Γενικό Νοσοκομείο και αφού έτυχε περίθαλψης έλαβε την ίδια ημέρα εξιτήριο. Χιλιάδες ευρώ εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη στο αεροδρόμιο Πάφου. Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνίων, στις 24 Μαΐου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που διαβάστηκαν από μέλη της ΙΚΑΝ, εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη ουκρανικής υπηκότητας, ο οποίος αφήχθηκε στην Κύπρο από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ποσό ύψους 199.950 ευρώ σε μετρητά, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε 13 κάλτσες που είχαν τοποθετηθεί εντός υποδημάτων. Ο επιβάτης δεν είχε δηλώσει τα χρήματα κατά την άφιξή του. Τελωνιακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ολόκληρου του ποσού. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στις πιλωτικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου IDEMO που πραγματοποιούνται στη Σικελία. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει φορείς του τουρισμού και του πολιτισμού από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και επικεντρώνεται σε καινοτόμες προσεγγίσεις διαχείρισης προορισμών μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, προσβασιμότητας και ενίσχυσης εμπειρίας των επισκεπτών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν βιωματικές επισκέψεις, εργαστήρια συνσχεδιασμού, δοκιμή εξειδικευμένων εργαλείων και συνεργατική ανάπτυξη νέων τουριστικών προτάσεων για πολιτιστικούς προορισμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, η συμμετοχή της εντάσσεται στη συνεχή στρατηγική της για ενίσχυση της καινοτομίας του έξυπνου τουρισμού και της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών στην περιφέρεια Πάφου, καθώς και στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών με Ευρωπαίους εταίρους. Το έργο IDEMO στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης προορισμών μέσω διαδραστικών και παιχνιδοποιημένων μεθοδολογιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ελκυστικών, προσβάσιμων και βιώσιμων τουριστικών εμπειριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υπεγράφησαν τα συμβόλαια του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη του έργου της κατασκευής βρεφονιπιοκομικού σταθμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοχούς έναντι του ποσού των 59.000 ευρώ. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Κλεονίκης Ευθυμίου στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 43 στη Γεροσκήπου και της Βαρβάρας Χρήστου Γιαννιού στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 76 στην Κάτω Πάφο. Στην Πόλη Χρυσοχούς θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος. Νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική έως βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά του εσωτερικού και τα ανατολικά. Την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις στα νότιο-ανατολικά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή, ενώ το Σάββατο αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγή του αρχηγού αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, Μοχάμεντ Όντα, είναι νεκρός μετά το στοχευμένο πλήγμα στη Γάζα. Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και καταλαμβάνουν στρατηγικής σημασίας περιοχές, δήλωσε ο Νετανίαχου. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει σε συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στην Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο τίθενται αντιμέτωπες στον τελικό του Conference Link στις 10 απόψε. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με την Χαραυγή, σκληρό μπραντεφέρ για την Προεδρία της Βουλής. Μάχη ισορροπιών, προκρίνονται υποψηφιότητες και αναζητούνται συμμαχίες. Συνεχίζονται οι πολιτικές διεργασίες εν ώψη της εκλογής Προέδρου της Βουλής στις 4 Ιουνίου με τα κόμματα να εντείνουν τις επαφές και τις διαβουλεύσεις τους επιδιώκοντας συμμαχίες. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Προέδρου του ΔΣΥ Ανίτας Δημητρίου και του Προέδρου του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με έγκαιρες πληροφορίες, γράφει η Χαραυγή, οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν και επιμένουν προκρίνοντας τις δικές τους υποψηφιότητες. Σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ, ως η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη με 15 βουλευτές, είναι στο στάδιο των πολιδοσκοπήσεων και εντός των ημερών αναμένεται να συνέλθουν τα συλλογικά του όργανα για να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα και να καθορίσουν τη στάση του κόμματος για την Προεδρία της Βουλής. Βαθαίνουν οι ανισότητες, 146.000 στο φάσμα της φτώχειας, η κοινωνία ξανά στο ταμείο για τα ακριβά επιτόκια. Οι κτηνοτρόφοι αμφισβητούν τις δειγματοληψίες και δεν δέχονται θανατώσεις ζώων. Παρέμβαση προεδρικού στις βουλευτικές σε βάρος της ΔΥΠΑ. Άνθρωποι που είναι κοντά στον Νίκο Χριστοδουλίδη και μπαίνουν βγαίνουν στο προεδρικό, καθώς και κύκλοι του προεδρικού, βοήθησαν υποψηφίους του ΕΛΑΜ, του ΔΣΥ και του ΔΥΚΟΥ, κατήγγειλε ο αντιπρόεδρος της ΔΥΠΑ Μαρίνος Κλιάνθους. Στήριξη 237 φοιτητών του ΤΕΠΑΚ με 129.000 ευρώ. Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στήριξε στη διάρκεια του περασμένου χρόνου 237 φοιτητές και φοιτήτριες μέσω οικονομικών βοηθημάτων και έκτακτων κοινωνικών παρεμβάσεων. Νέος Μητροπολίτης Πάφου, Ιερασύνοδος άλλαξε το καταστατικό και με πλειοψηφία 11 ψήφων επέλεξε χθες για νέο Μητροπολίτη Πάφου τον Γρηγόριο Ιωαννίδη. Ετοιμόρροπες οικοδομές εκκοινώθηκε και σφραγίζεται η πρώτη επικίνδυνη πολυκατοικία στη Λάρνακα. Υπάρχουν άλλες 889 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η Ολκίν ετοιμάζει επίσκεψη στο Τρίγωνο Λευκοσία Άγκυρα Αθήνα για το Κυπριακό. Ισχυρή παρουσία του ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές, νέο πολιτικό σκηνικό. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια έχει γερά ατού στα χέρια για τις μεταγραφές του καλοκαιριού. ΑΕΛ φουλ ποδοσφαιρική, η οικογένεια του Ζαΐρ Ταβάρες. Αυτά από την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι, της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με την αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Το προεδρικό άνοιξε τώρα τον προεκλογικό του 2028». Πριν ακόμη συγκροτηθεί η νέα Βουλή και εκλέξουν τον νέο πρόεδρο, τη στιγμή που η κυβέρνηση ζητά σταθερότητα. Το προεδρικό μεταφέρει τη συζήτηση στο 2028 πριν ακόμη εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής. Η κυβέρνηση ζητά συνενέσεις ενώ παράγει πρόωρη προεδρική ατμόσφαιρα. Η κάλπη αποδυνάμωσε το κυβερνητικό μπλοκ με δίπα ΕΔΕΚ εκτός Βουλής και με απώλεια μίας έδρας από Δίκο. Υπενθυμίζουμε το σκάνδαλο Video Gate και τους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης γύρω από τον προεκλογικό μηχανισμό Χριστοδουλίδη μέσω του ταμείου που διαχειριζόταν η πρώτη κυρία. Καταγγελίες για απειλές και εκβιασμούς από το Υπουργείο Γεωργίας. Προσπάθησαν να τους ξεγελάσουν, αλλά ατύχησαν. Λειτουργοί τηλεφωνούν σε κτηνοτρόφους ότι θα τους κόψουν τις αποζημιώσεις εάν δεν κάτσουν ήσυχοι. Δεν κάνουν βήμα πίσω στην Πάχνα, έτοιμοι να εμποδίσουν ξανά τις δειγματοληψίες και θανατώσεις. Στη φτώχεια 146.000 συνάνθρωποι μας. Η Eurostat για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης στην Κύπρο. Το διαθέσιμο εισόδημά τους είναι κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, ενώ ο συνολικός τους αριθμός παρουσιάζει ετήσια αύξηση κατά 6.000 άτομα. Καίγεται η Ευρώπη από τον θερμικό θόλο. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες και θάνατοι. Έμπολα. Ανησυχία για δύο ύποπτα περιστατικά στην Ιταλία, πολύ κοντά στην παραγωγή εμβολίου Βρετανοί επιστήμονες. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προετοιμάζεται για αύξηση των επιτοκίων σε μια προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού. Διαδικτυακές απάτες, εκτός ελέγχου η κατάσταση με τα θύματα να πληθαίνουν παρά τις συστάσεις της αστυνομίας. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η Ιερά Σύνοδος ψήφισε για νέο Μητροπολίτη Πάφου τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Απεσταλμένη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ έρχεται Κύπρο και προγραμμάτισε ξεχωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Αυτά είναι τα θέματα που προβάλλει σήμερα στην πρώτη σελίδα η αλήθεια. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου για την συνέχεια, ο οποίος σήμερα έχει επιλέξει το κύριο θέμα. Ξεκίνησαν οι ζυμώσεις, η Ανίτα θέτει εαυτόν για δεύτερη θητεία, αλλά ο Νικόλας θέλει και ο ίδιος την Προεδρία. Επιφυλάξει στο Δίκο, έντονο παρασκήνιο. Ακέλ με ορίζοντα τις προεδρικές του 28 πάνω στο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Χτίζει με προτεραιότητα τις προεδρικές εκλογές του 28 το Ακέλ. Ξεκινά νέα περιοδία και αρχίζει επαφές για νέα προοδευτική συμμαχία, βάζοντας την εξίσωση και ΕΔΕΚ οικολόγους αλλά και ΔΥΠΑ. Την στήριξη της Ανίτας Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής θέτει στο τραπέζι Οδυσσή. Η πρώτη συνάντηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο δεν είχε κάποια κατάληξη. Σήμερα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του Δίκο, καθώς φαίνεται πως και ο Νικόλας Παπαδόπουλος εκδηλώνει ενδιαφέρον για να είναι ο ίδιος υποψήφιος για την Προεδρία. Η Πινδάρου αναμένει στήριξη για ενίσχυση και συνέχιση της καλής συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει καχυποψία για τη συνέχεια με ορίζοντα τις προεδρικές του 28. Αναμένεται συνέχεια στο παρασκήνιο σε διάφορα επίπεδα. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Επεκτείνονται οικιστικές και τουριστικές ζώνες στην Πέγια, αναβαθμίσεις συντελεστών και οι κόκκινες γραμμές με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Αλλαγές, επεκτάσεις και επεκτάσεις στις ζώνες της Πέγιας, γράφει η εφημερίδα. Κρίσιμες αποφάσεις από ΕΟΑ Λάρνακας για επικίνδυνες οικοδομές. Ο ΕΟΑ Λάρνακας αποφασίζει για εκενώσεις πολυκατοικιών με εκατοντάδες ενίκους. Πονοκέφαλος και για ΕΟΑ Λεμεσού, πολίτες ζητούν πληροφορίες πριν αγοράσουν ακίνητα. Αναμένεται παρέμβαση Προέδρου στα άκρα οι σχέσεις Φυτηρή και Αρναούτη. Εθνική Φρουρά ετοιμάζεται λίστα για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Κομπίνα, 185.000 ευρώ πούλησε διαμέρισμα άλλων και κατέληξε στη φυλακή. 7 χρόνια φυλάκιση για την απίστευτη κομπίνα με πλαστό πλεορεξούσιο. Ξεγελάστηκε Ισραηλινός αγοραστής, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Σε ρυθμούς Παγκύπριων εξετάσεων τα σχολεία στάλθηκαν οδηγίες. Λύκεια και τεχνικές σχολές έλαβαν οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας εν ώψη των Παγκύπριων εξετάσεων που αρχίζουν στις 8 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ενημερώνονται υποψήφοι ότι θα μπουν στις αίθουσες χωρίς τα κινητά τους. σενάριο κατανομής εδρών. Έτσι θα ήταν η Βουλή εάν άλλαζε ο νόμος. Ποια θα ήταν η εικόνα εάν οι έδρες κατανέμονταν σύμφωνα με τις ψήφους που πήραν οι βουλευτές της κάθε επαρχίας χωριστά. Κάποια κόμματα πήραν την Κυριακή λιγότερες ψήφους από βουλευτές. Οι ισχυρισμοί για παρανομίες στο μάτι της ελεγκτικής και ο Δήμος Αμαθούντας. Καταγγέλθηκαν πράγματα και θάματα. Αφορούν τα αντισταθμιστικά τέλη, υπηρεσιακό όχημα, παράνομη μισθολογική αναβάθμιση ανώτερου λειτουργού. Γίνονται αναφορές σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και συγκεκριμένα έργα. Από τις 17 Ιουνίου, Απριλίου, ενώπιον ελεγκτικής ισχυρισμοί. Απορρίπτει ο Δήμαρχος Κυριάκος Ξηδιάς. Κρατική χορηγία, προκαταβολή 300.000 για Οδυσσέα και Φιδεία. Η πρώτη προκαταβολή από την κρατική χορηγία του 2027 θα μπει σύντομα στα κομματικά ταμεία του ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες θα τους δοθούν από 300.000. Με 11 ψήφους στον θρόνο της Πάφου ο Γρηγόριος, νέος Μητροπολίτης Πάφου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης με εκλογή από την Ιερά Σύνοδο. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα και του Φιλελευθέρου. Πάμε για τη συνέχεια στον Πολίτη. Τα βαθιά γράφει το παζάρι για πρόεδρο της Βουλής. Σε υποψηφιότητα Ανίτας μέχρι τέλους προσανατολίζεται Οδυσσή. Τα δυνατά χαρτιά, ισχυρό διαπραγματευτικό ατού της Ανίτας Δημητρίου, η αναγνωρισμένη από όλους επιτυχημένη προεδρία της στην απελθούσα Βουλή και τον νικηφόρο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Τον κύκλο των διαβουλεύσεων για την Προεδρία της Βουλής άνοιξαν χθες οι πρόεδροι του ΔΣΥ και του ΔΥΚΟ με την Ανίτα Δημητρίου να ενημερώνει τον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι η βάση του κόμματος ζητά να είναι υποψήφια μέχρι τέλους. Υπέρ της αναζήτησης πολιτικής στήριξης για την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου και της διεξαγωγής διαλόγου με όλα τα κόμματα τάχθηκε χθες η γραμματεία του ΔΥΚΟ. Στο τραπέζι τέθηκε και το σενάριο της συνεργασίας με το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ φαίνεται ότι θα προσέλθει στο διάλογο με ανοιχτή ατζέντα και όχι με συγκεκριμένη πρόταση για στήριξη δικού του υποψηφίου, ενώ το ΕΛΑΜ έστειλε το μήνυμα ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Σήμερα συνεδριάζει η γραμματεία του ΑΛΜΑ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, υδατικό μήλον της Έρηδος στα επιπλέον 11,7 εκατομμύρια νερό. Αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης έχουν γίνει οι επιπλέον ποσότητες νερού που εισέρευσαν στα φράγματα στο τέλος Απριλίου. Οι παραγωγοί ζητούν ακύρωση της μηδενικής παροχής σε γεωργικούς, διαφωνεί όμως το τμήμα υδάτων, το οποίο μετά το ναυάγιο της αφαλάτου σε Γερμασόγεια θέλει να αυξήσει τα αποθέματα. Επικαλούνται προηγούμενο, θέλουν προεδρίες και η μικρή Αλαδησία και ΛΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ θα μοιράσουν τις 16 προεδρίες της Βουλής. Με βάση το προηγούμενο από μία προεδρία θα ζητήσουν και ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Ο Οδυσσέας χτυπά την Επιτροπή Ελέγχου με Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η Ελέγχου είναι δική μου της Διαμηνίου Ζαχαρίας Κουλίας μέσω του Πολίτη. Ποιοι επικρατέστεροι για τις άλλες προεδρίες. Εξελέγει από Ιερά Σύνοδο ο Γρηγόριος Ιωαννίδης στον θρόνο της Πάφου. Επιτέλους τίθεται σε εφαρμογή το CY Alert. Εντός Ιουνίου έρχονται ανακοινώσεις για Σάντι και κράτος μαφία. Αναζητεί μίνιμουμ στρατηγική συμφωνία. Χωριστές συναντήσεις Ολγκίν με τους δύο ηγέτες στις 8 Ιουνίου. Η νέα κάθοδος της εκτιμάται ότι δεν θα περιοριστεί σε γενικές και αόριστες συζητήσεις. Κομίζει ιδέες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Λάρνακα τα σπίτια πέφτουν σαν χάρτινη πύργη. Ειδική εκπαίδευση, διπλάσιοι μαθητές σε μια δεκαετία. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, διαπραγματεύσεις εν μέσω πληγμάτων. Για άλλη μια φορά η διπλωματία, η βία και οι απειλές προχωρούν παράλληλα στη Μέση Ανατολή, ζωντανή όμως η ελπίδα για μια συμφωνία. Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζει επεμβάσεις, νόμος που του επιτρέπει να επεμβαίνει σε ξένες χώρες με πρόσχημα την προστασία Ρώσων. Επιχειρηματικότητα, υψηλός ο φόβος της αποτυχίας. Η ένατη εθνική έκθεση αναφοράς για την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο δείχνει ότι ο φόβος της αποτυχίας παραμένει σχετικά ψηλός. στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας οι τελευταίες λεπτομέρειες για το πλάνο του τελικού για το κύπελο, γίνεται ο λόγος. Να σας πω ότι σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα, η οικονομική της Καθημερινής, να δούμε έτσι τα κυριότερα. Η οικονομία χωρίζει τη Νέα Βουλή σε δύο στρατόπεδα με το καλημέρα συνταξιοδοτικό φορολόγηση τραπεζών και προϋπολογισμός του 2027. Δύο είναι οι πλευρές που φαίνεται ότι θα επικρατήσουν στη Νέα Βουλή για τα οικονομικά θέματα. Η μία πλευρά θεωρείται ότι ευνοεί την οικονομική σταθερότητα και το επιχειρήν και η άλλη δείχνει ένα πιο φιλολαϊκό πρόσωπο. Στο ένα στρατόπεδο οι 17 ψήφοι του Δυσί και οι 8 του Δίκο και στο άλλο οι 15 του Ακέλ, οι 4 του Άλμα και οι 4 της Άμεσης Δημοκρατίας. Ρυθμιστή στα οικονομικά θέματα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό ενδέχεται να είναι το ΕΛΑΜ με τις 8 έδρες του, το οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής εντός της Βουλής. Και τώρα η μάχη για την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ένας ακόμη τίτλος με φωτογραφίες εδώ από τους ηγέτες των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ελλάδα, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος, εκκλησία, οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη, προϋπολογισμός 2028-2034, δημοσιονομικό ρίγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγορές, σήμα κινδύνου, εκπέμπουν τα ομόλογα, ρεκόρ μεταλλείων, το κρασί της Βρετανίας κατακτά τον κόσμο. Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα των επιβατών συζητούν οι 27. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ένα χρόνο μετά την απομάκρυση του τυχικού από τη Μητρόπολη ΠΑΦΟΥ, έχουμε νέο Μητροπολίτη πλέον, τον Γρηγόριο. Η ενθρόνησή του θα γίνει στις 11 Ιουνίου. Η επιλογή του Γρηγόριου χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική από αρκετούς που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις εντός της Εκκλησίας. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη φορά η Σύνοδος έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά. Είναι μαζί μας ο Μακαριότατος. Καλημέρα σας, Μακαριότατε.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Παφιακό Λόγο.
0: Λοιπόν, θα σταματήσετε να είσαστε τοποτηρητής της Μητρόπολης ΠΑΦΟΥ από σε μια εβδομάδα περίπου. Σε 10 μέρες.
4: Στις 11 του μηνός, που θα έχουμε τον νέο Μητροπολίτη, εκεί χειροτονημένο και αθρονισμένο, σταματάει η υπηρεσία αυτή.
0: Μάλιστα. Και πώς αισθάνεστε για αυτή την επιλογή που έγινε από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, Μακαριότατε?
4: Εκείνο το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα από την ομόγνωμη θέση της Ιεράς Συνόδου είναι η ικανοποίηση. κατάλαβαν τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχαμε της εισαγωγής νέων ξένων στοιχείων προς την Εκκλησία της Κύπρου από το εξωτερικό, και γι' αυτό η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε και έστειλε άνθρωπον ο οποίος θα μπορέσει και να καθοδηγήσει τον λαό και να αποτρέψει την εισαγωγή αυτών των στοιχείων.
0: Ασφαλώς πρόκειται για έναν ιερωμένο, τον Αρχιμανδρίτη μέχρι χθες Γρηγόριο, με επιστημονικό υπόβαθρο, με αρκετά χρόνια υπηρεσία στην Εκκλησία κλπ.
4: Όλοι οι υποψήφοι ήταν καταξιωμένοι. Η Ιερά Σύνοδος επέλεξε για την κατάλληλη αυτή τη στιγμή ως καταλληλότερον αυτό, χωρίς να υποτιμά τους άλλους.
0: Ναι, ασφαλώς.
4: Ανάλογα με την ώρα, στέλνει και ο Θεός στην Εκκλησία του ανθρώπους οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις.
0: Ένα χρόνο τώρα που είσαστε τοποτηρητής, υπάρχει πράγματι έτσι αυτή η εικόνα ότι χρειάζεται να μπει τάξη μακαριότατε στην Μητρόπολη, και αυτόν τον φόβο για τον οποίο αναφερθήκατε πριν από λίγο?
4: Νομίζω ότι υπάρχουν ολίγοι φωνασκούντες. Ξέρω τον παφιακό λαό και την ευσέβειά του και την προσήλωση του προς την Εκκλησία, και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τον νέο Μητροπολίτη. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτοί οι λίγοι να πιστούν ότι το συμφέρον και το δικό τους, το προσωπικό, θρησκευτικό, απέναντι στο Θεό, αλλά και το συμφέρον της επαρχίας, είναι να υπάρξει μια προσήλωση προς την Εκκλησία. Το ότι ο καθένας αναδεικνύεται στήλος της Ορθοδοξίας, δεν αναγνωρίζει σε κανέναν τίποτα άλλο, είναι ένας επάρατος εγωισμός αυτός.
0: Μακαριότατε, αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τον τυχικό και σε
4: προς όλους,
0: βεβαίως. Το υποστηρίζουν, αν βεβαίως έχω αντιληφθεί σωστά.
4: Όταν τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι από το εξωτερικό, είναι μια ομάδα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ούτε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ούτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να ορθοτοποιεί τον λόγο της αληθείας. Νομίζω ότι εκείνοι κατέχουν την αλήθεια. Νομίζω ότι μόνο εκείνοι κατέχουν την αλήθεια. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ένας άκρατος ζηλωτισμός που δεν έχει λογική. Να λέτε ότι η Ορθοδοξία, γιατί δεν ζητούν η Εκκλησία και να υποτάσσονται στην Εκκλησία. Η Ορθοδοξία πώς την ερμηνεύουν εκείνοι?
0: Ναι. Μακαριότατε, υπάρχει περιθώριο συγχώρεσης από την πλευρά σας και την πλευρά της Ιεράς Συνόδου για τον τυχικό του? Δίνεται κάποια περιθώρια ή θεωρείτε ότι έχει λήξει
4: εάν το ζήτημα? Μέχρι στιγμής το ελέγαμε, εάν αποτινάξει αυτές τις δοξασίες, αν τις αποκηρύξει και έρθει κοντά μας στην Αρχιεπισκόπη, δεν έχει δικαίωμα να μείνει εδώ και να είναι επίσκοπος.
0: Υπάρχει ακόμη, του δίνεται ακόμη αυτό το περιθώριο?
4: Υπάρχει, και αυτή τη στιγμή αναλαμβάνω να το φέρω στη Σύνοδο, για τη Σύνοδο να κλείσει το θέμα, αλλά αναλαμβάνω να το φέρω στη Σύνοδο. Όμως είναι εχμάλωτος άλλων. Μάλιστα. Είναι εχμάλωτος άλλων και φαίνεται. Έρεται και φέρεται. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο. Αν έρθει, αν το κάνει τούτον,
0: του δίνεται ακόμη αυτό το περιθώριο?
4: Του δίνω αυτό το περιθώριο.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Και τι μήνυμα στέλνετε γενικότερα στους πιστούς με αφορμή αυτή την επιλογή που έκανε χθες η Ιερά Σύνοδος για τον νέο Μητροπολίτη? Τι θα λέγατε?
4: Στους πιστούς λέγω ότι πάντα η Εκκλησία, επειδή βρίσκεται και στον κόσμο τούτο, έχει και σκάνδαλα. Να μην σκανδαλίζονται. Να βλέπουν την αλήθεια και να ξέρουν ότι υπήρξαν κατά καιρούς και ζηλωτές και αιρετικοί, τους οποίους η Εκκλησία απομόνωσε. Έχει τη δύναμη η Εκκλησία να τους απομονώνει. Και αυτόν ήταν ένα περαστικό νεφίδριο, το οποίο θα παρέτηθε. Ελπίζω να τον, και είμαι σίγουρος ότι θα αποδεχτούν με χαρά τον νέο

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μακαριότατο να αναφέρεται σε μία, δεν ξέρω αν μπορώ να την πω τελευταία ευκαιρία, αλλά ακόμα και σήμερα μέσω του Ράδιο Κόσμος απίφθινε αυτήν την έκκληση και δήλωσε ότι δίνει ακόμη περιθώριο στον τυχικό να αποτινάξει ό,τι τον δεσμεύει σε σχέση με τα της Εκκλησίας και μπορεί να επιστρέψει στην Ιερά Σύνοδο. Και μάλιστα ανέφερε ότι δεσμεύεται να φέρει το θέμα στην Ιερά Σύνοδο ο Μακαριότατος. Αυτή ήταν η αναφορά του όταν τον ρωτήσαμε για τον τυχικό, και αυτό νομίζω ότι είναι την επόμενη μέρα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη, είναι μια είδηση. Είναι μαζί μας ο θεολόγος ο Χριστάκης Ευσταθίου. Καλή σας μέρα, κύριε Ευσταθίου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τον Μακαριότατο.
1: Ναι, αλλά, θα ήθελα πολύ, ναι, αλλά εντάξει.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτές οι αναφορές που έκανε και για τον νέο Μητροπολίτη, αλλά και για τον τέος Μητροπολίτη, τον τυχικό, νομίζω ότι είναι καινούργια στοιχεία.
1: Ναι,
0: τα
1: οποία... ναι. Όντως, είναι πολύ πολύ, θα έλεγα έτσι, ενδιαφέροντα,
0: ναι,
1: με βάση και τις εξελίξεις που έχουμε τώρα. Είναι η επόμενη μέρα της εκλογής.
0: Ναι. Λύστε μας μία απορία. Ήταν αναμενόμενη αυτή, τώρα μιλούμε για τους 11 από τους 16, τέσσερις ψήφισαν Λευκό και ένας επέλεκανε την επιλογή του Σοφρόνιου. Ήταν, ναι. Δεν ξέρω αν το περιμένατε αυτό.
1: Ναι,
0: ήταν έκπληξη,
1: εντάξει,
0: νομίζω.
1: Εγώ αυτό που τονίζω είναι ότι ο καθένας έχει, ας πούμε, την προσωπικότητά του, τα αυτά του, και μάλιστα βλέποντας και τους τέσσερις δεν θα έλεγα ότι να κάνω συγκρίσεις κλπ. Ο καθένας με ο χαρακτήρα του. Αλλά ήταν αξιόλογες προσωπικότητες όλες. Mm. Όμως είχα την τύχη.
0: Έβαλε η σύνοδος τον πύχη πολύ ψηλά, θεωρώ. Δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: αν
1: ήταν ανεβαίνει ούτως ή άλλως, αγαπητέ Κώστα, και αυτό θα το τόνιζα. Είναι από χθες που το λέω ότι με τέτοια πρόσωπα μέσα στο σώμα της συνόδου. Ακριβώς ανεβαίνει και ο πύχης οπωσδήποτε, και ίσως θα έλεγα και εικόνα. Και πιστεύω ότι είναι καιρός πλέον έτσι να η Εκκλησία... εντάξει, αυτό εκπέμπει πάντοτε. Όμως ο κόσμος κάπου σκανδαλίζεται με τα διάφορα κλπ. Και βλέπετε και αυτό που βγάζεις τώρα, Κώστα, ότι ο Αρχιεπίσκοπος περιμένει με ανοιχτές αγκάλες τον τυχικό. Μου θυμίζει και εκεί τη σχετική παραβολή ο Φιλέσπλαχνος Πατέρας. Είναι έτσι ένα δείγμα, θα έλεγα, του τι πρέπει να επικρατεί μέσα στην Εκκλησία και ποιο είναι το φρόνημα. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, δεν υπάρχουν εκείνοι ανταγωνισμοί κλπ. Αν υπάρχουν ανταγωνισμοί, είναι στο ποιος θα διακονήσει, και τόνιζε από χθες ο νέος Μητροπολίτης μας ότι ακριβώς αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να έχει μια ευδόκιμη διακονία και ως Μητροπολίτης, που σίγουρα, δηλαδή το ποιόν του ανθρώπου...
0: Δεν θα εγκαταλείψει, αντιλαμβάνομαι, την θεολογική σχολή. Θα συνεχίσει να είναι στη θεολογική σχολή.
1: Φυσικά θα είναι. Είναι και μάλιστα είναι κόσμημα εκεί η παρουσία του. Και είναι από τους βασικούς άξονες, και κάποιος που τον βλέπει με πόσο ζήλον εργάζεται αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι από τους βασικούς στυλοβάτες.

0: στις θεολογικές
1: σχολές. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, δεν ξέρω, εμένα πάντα μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτό που κάνει, το νιώθει, το αισθάνεται, είναι τόσο ειλικρινής, τόσο απλός άνθρωπος, τόσο ταπεινός. Αν μου επιτρέπετε να αποκαλύψω για κάτι που νιώθω, ναι. Ως σύνδεσμος θεολόγων, φιλοξενηθήκαμε επανειλημμένα εκεί στην Μητρόπολη, Τριμηθούντος, για συνέδρια, ημερίδες κλπ. Θυμάμαι μια εικόνα ότι μετά που μας πρόσφερε ένα φιλόξενο χώρο, εκεί στα Λίμια, θυμάμαι την ενορία, και πήγαινε εκεί αυτοπροσώπος, πώς το οργάνωνε κλπ. Και η εικόνα να μπει στην κουζίνα, να μας σερβίρει ο ίδιος τώρα, να κάνει τα μανίκια του πάνω, να έρθει να μας σερβίρει. Είναι κάτι που σε συγκλονίζει και τα θυμάσαι σίγουρα. Είναι μόνιμα αποτυπώματα αυτά. Και ήθελα να δώσω έτσι μια μαρτυρία ότι αυτός ο άνθρωπος, ναι, πιστεύω ότι θα δώσει έτσι μια παρουσία έντονη ως δεσπότης. Αλλά από την άλλη, και παραλαμβάνω, και αυτή η πρόταση του Μακαριωτάτου, όλοι έχουμε θέση μέσα στην Εκκλησία, δεν είμαστε ανταγωνιστές, και στον βαθμό που μας εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα, πιστεύω ότι πρέπει να αφήνουμε πίσω κάποια πράγματα που μπορεί να αναπτύσσονται ως εγωισμοί, ως δεν ξέρω εγώ πώς να τα χαρακτηρίσω, και να εργαστούμε όλοι για το καλό της Εκκλησίας. Τέτοιος είναι ο χώρος εκεί. Διαφορετικά πιστεύω ότι πάμε σε
0: νιώθω ότι μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε η Μητρόπολη Πάφου, αυτή η επιλογή είναι έτσι μια εγγύηση ότι τα πράγματα θα αποκατασταθούν, θα αποκατασταθεί η τάξη γενικότερα στη Μητρόπολη.
1: Εγώ το διαισθάνομαι, αγαπητέ Κώστα. Και επαναλαμβάνω, η παρουσία αυτού του ανθρώπου, μα μην νομίζετε και ως πρωτοσύγγελος εκεί που ήταν στην Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος και αλλού, να δείτε πόσον τον αγαπά ο κόσμος, πόσον τον αγκαλιάζει, αλλά τώρα ιδιαίτερα με τη Μητρόπολη, και ήταν από τα πρώτα που τόνισε ότι ο λαός της Πάφου είναι τόσο υπέροχος, όπως τον γνώρισε ο ίδιος, στο βαθμό που του δόθηκε η ευκαιρία, που αυτός ο άνθρωπος σε γεμίζει μόνο με την καρδιά, την ανοιχτή καρδιά που διαθέτει.
0: Και αυτό το οποίο είπε, ότι οι πόρτες της Μητρόπολης θα είναι ανοιχτές για όλους.
1: Αυτό είναι ένα δείγμα ακριβώς. Και το πιστεύω, δεν είναι σχήμα λόγου ή το είπε έτσι για τον ξέρω τον άνθρωπο, ότι όπως ήταν ανοιχτές και οι πόρτες εκεί που βρισκόταν μέχρι τώρα, και ο τελευταίος, ξέρω εγώ, που θα ήθελε να καταφύγει εκεί για κάποιο στήριγμα πνευματικό ή και οποιαδήποτε βοήθεια, ήταν ορθά ανοιχτές οι πόρτες του. Έτσι θα το πιστεύω και εγώ ακράδαντα, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, οι πόρτες της Μητρόπολης Πάφου θα είναι ανοιχτές για όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στις 10 Ιουνίου το απόγευμα το μήνυμα, ναι, εκλογής.
1: Είναι όλα καθορισμένα. Ναι. Θα γίνει το μήνυμα της εκλογής. Επαναλαμβάνω, αυτό θα μπορούσε να γινόταν και χθες. Ναι. Κάποιοι το συνηθίζουν ότι μετά την εκλογή, τι γίνεται, πάνε στον καθεδρικό ναό, και είναι η ειδική τελετή αυτή. Θα γίνει στις 10 του Ιούνιου, παραμονή της μεγάλης γιορτής του Αποστόλου Βαρνάβα. Λέω μεγάλης γιορτής για μας τους Κυπρίους, είναι ο ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Η ώρα 6 καθορίστηκε πριν από τον Εσπερινό, και είναι έτσι έναν, θα έλεγα, μια ενδιαφέρουσα τελετή, διότι είναι και εμπολής, όχι τόσο αξιοπρόσεκτη, ενώ εντάξει, είναι μια ειδική περίπτωση που μπορεί έτσι να την νιώσει και ο κόσμος και να την παρακολουθήσει. Και η χειροτονία, τώρα μιλούμε για αρχιμανδρίτη, Κώστα.
0: Ναι. Ακόμα είναι αρχιμανδρίτης. Ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι, ναι, άρα χρειάζεται χειροτονία.
0: Μάλιστα.
1: Σε επίσκοπο. Ναι. Η χειροτονία θα γίνει την επομένη στη λειτουργία του Αποστόλου Βαρνάβα στον καθεδρικό ναό του εκεί στον ομόνι, δηλαδή του Αποστόλου Βαρνάβα. είναι αφιερωμένο στον Απόστολο Μπαρνάβα. Θα γίνει λοιπόν εκεί η χειροτονία και φαντάζομαι όταν μιλούμε για χειροτονία Δημητροπολίτη θα είναι έναν αρχιερατικό συλλήτουργο, θα προσέλθουν όλοι οι αρχιερείς, οι επίσκοποι κλπ. Για να συμμετάσχουν σε αυτό το συλλήτουργο και θα είναι δύο οι λόγοι. Και η χειροτονία του Γρηγόριου, αλλά και η γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα. Συνηθίζεται να γίνεται ένα συλλήτουργο.
0: Είναι λίγο, δεν ξέρω αν το γεγονός ότι το επέλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αν είναι έτσι, αν θέλανε και με αυτόν τον τρόπο να προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή την επιλογή που έγινε.
1: Γιατί... Είναι αυτό που λέω από χθες, ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή της ημερομηνίας, είναι με νόημα. Και μάλιστα είμαστε κοντά έτσι χρονικά στη μεγάλη αυτή γιορτή, οπότε είναι η καλύτερη ευκαιρία θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Και με δεδομένο ότι η Μητρόπολη Πάφου είναι και η πρώτη τη τάξη και είναι εδώ.
1: Ναι. Ακριβώς, έχει την ιδιαίτερη έγκλη της. Βέβαια κάθε Μητρόπολη έχει την ιστορία της, δεν είναι τυχαία. Αλλά η Μητρόπολη Πάφου εκεί έτσι... είχε έτσι μια ξεχωριστή θέση θα λέγαμε, εισάξια και στις, απέναντι στις άλλες Μητροπόλεις, αλλά ήταν πρώτη η τάξη εκεί που αναφερόταν. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας
0: θα γίνει η ενθρόνηση
1: του Μητροπολίτη Πάφου και είναι σημαντικό, δεν θα γίνει πουθενά αλλού, αλλά στην έδρα του, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδωρού Πάφου. Και αυτό είναι σημαντικό, κάτι που ψάχναμε από χθες και δεν είχε αναστηθεί. Ήταν η καταγωγή και η ηλικία του.
0: Ναι, για πείτε.
1: Τώρα, η καταγωγή διαβάζω.
0: Γιατί με ρωτούσαν και χθες και μετά.
1: Εν τω μεταξύ, είναι επειδή έρχομαι στο Λύκειο της Σολέας, εδώ πανηγυρίζουν, διότι ξέρουν τον άνθρωπο και μάλιστα είναι πολύ συγκινημένος ο κόσμος εδώ. Μάλιστα. Γιατί τον γνωρίζουν και έτσι, πώς να σου πω, είναι πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε ότι ναι, ανεβαίνει πολύ έτσι ο πύχης που έλεγαμε προηγουμένως.
0: Από πού είναι λοιπόν, από πού κατάγεται?
1: Αυτή η αίσθηση που περιγράφουν και ιστορίες είναι ότι μεγάλωσε στη Γαλάτα Ευρύχου εδώ. Αλλά μάλιστα. Αναφέρεται ως καταγωγή του η Λευκοσία, δεν ξέρω.
0: Και
1: όμως εδώ μεγάλωσε σίγουρα, διότι μάλιστα. Τον γνωρίζουν. Μάλιστα. Έχει επίσης, η ηλικία του είναι 54 ετών.
0: Φαίνεται μεγαλύτερος.
1: Γι' αυτό το λέω, είναι και νεαρότερος στην ηλικία από ό,τι μπορεί να φαίνεται.
0: Σκέφτομαι ότι αν το νόμιζα ότι είναι μεγαλύτερος μου και τώρα μου λέτε ότι είναι...
1: Δεν πειράζει, να κάνουμε και κάποια συγκρίση, αγαπητέ.
0: Ότι είναι 8 χρόνια μικρότερος.
1: Καλά, και εγώ κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: ευχαριστώ,
0: κύριε Σταθίου.
1: Κώστα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, για την συνέχεια θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη. Αφορμή είναι η νέα παρέμβαση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, το οποίο με χθεσινή του ανακοίνωση επανέρχεται στα ζητήματα των αντισταθμιστικών μέτρων, εκφράζει απογοήτευση, επικρίνει τον, για άλλη μια φορά, τον ΕΟΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιτοκοπίτη.
2: Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι η τρίτη κατά σειρά νομίζω ανακοίνωση που εκδίδεται από το ΕΒΕ με παρόμοιο, είναι αλήθεια, περιεχόμενο. Το θέμα είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα, η διοικητική, όπως λέει, ασάφεια, ανεπάρκεια, νομοθετικές ρυθμίσεις ασαφείς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή, αισθάνεται τόσο έντονα το ΕΒΕ και γιατί σας επιτίθεται?
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι πράγματι η τρίτη ή τέταρτη ανακοίνωση επιστολή του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ όσον αφορά τα αντισταθμιστικά. Ένα θέμα το οποίο είναι κατ' επανάληψη που έχουμε προσωπικά συζητήσει και με τον πρόεδρο του ΕΒΕ, των φίλων των Μάη, και διερωτούμε γιατί καθημερινά επανέρχεται, έχοντας στο επίκεντρο, όπως έχετε πει, τον ΕΟΑ, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είμαστε μόνο εμείς από μόνοι μας σαν ΕΟΑ εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο θέμα, εμπλέκεται και ο Δήμος ΠΑΦΟΥ και εμπλέκεται και το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει αποταθεί με επιστολή του ο Δήμος ΠΑΦΟΥ εδώ και 1,5 μήνα, και έχουμε μιλήσει και εμείς κατ' επανάληψη προσωπικά με το Υπουργείο, αναμένοντας απάντηση.
1: Ναι, ο Δήμος ΠΑΦΟΥ σήμερα δεν έχει καμία αρμοδιότητα, αλλά έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, λόγω ακριβώς των υποθέσεων που είχε χειριστεί ο προηγούμενος Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε σχέση με αποφάσεις που είχαν ληφθεί τότε για αντισταθμιστικά έργα, μέτρα, όταν ήταν πολεοδομική αρχή. Αυτό έχω ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Να πούμε ότι υπάρχουν και θέματα ακριβώς που αγγίζουν τα αντισταθμιστικά και αποφάσεις που είχαν ληφθεί από τον Δήμο ΠΑΦΟΥ. Υπάρχει και θέμα αντισταθμιστικών που είχαν τεθεί από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης το 24 μέχρι το τέλος του 25, mm-hmm. και έχουμε και αντισταθμιστικά που θα επιβάλλονται τώρα. Να πούμε ότι καταρχάς υπάρχει και αδυναμία για κάποιους επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι να καταβάλουν αυτό το αντιστάθμισμα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ταμείο που να μπορούν να τα καταθέσουν.
1: Είναι υπολογίζεται, είναι αυτό, κύριε Πιτοκοπίτη, όταν κάποιος, έτσι για να καταλαβαίνουν, λέμε αντισταθμιστικά, αλλά τι είναι τα αντισταθμιστικά? Είναι όταν σας δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία, εσάς, όταν ετηθεί κάποιος μία ανάπτυξη και δικαιολογείται με βάση τις πρόνοιες κλπ, να του δώσετε αντί για 4-5 ορόφους ενδεχομένως να αυξήσετε τη δόμηση στα τετραγωνικά μέτρα δόμησης, πληρώνει αντίτιμο. Αυτά είναι τα αντισταθμιστικά. Αυτό είναι, έτσι?
2: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
1: Και καθορίζεται αυτό με βάση το τετραγωνικό μέτρο. Ότι τόσο είναι το τετραγωνικό μέτρο, αν δηλαδή δώσεις σε κάποιον 1000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, είναι επί 1000 ευρώ 1 εκατομμύριο, π.χ. λέω τώρα.
2: Ακριβώς, και εν πάση περιπτώσει τις ανησυχίες των επιχειρηματιών για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση των αδειών τους λόγω ακριβώς αυτού του μέτρου, του όρου που επίθετο μέχρι τώρα. Και εμείς το αντιλαμβανόμαστε, γιατί και εμείς κινούμαστε μέσα στην κοινωνία της Πάφου και μεταξύ των επιχειρηματιών, και εμείς έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και ακούμε. Δεν είναι μόνο και ο κύριος Μάης και το ΕΒΕ. Και εμείς ακούμε και εμείς αγχωνούμαστε για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και να απεγκλωβιστούν οι επιχειρηματίες και να μπορέσουν να προχωρήσουν με τις δουλειές τους. Αλλά πρωτίστως εγώ λέω ότι η πίεση από το ΕΒΕ πρέπει να σκύνω πάνω στο Υπουργείο για να μας απαντήσει, να ξεκαθαρίζει και όχι να απευθύνεται και να στοχοποιεί συνέχεια τον ΕΟΑ.
1: Ναι.
2: Και
1: είπατε,
2: να πούμε ο ΕΟΑ, ποιος εμπονο ΕΟΑ να το πούμε. Είναι και ο στοχοποιητής μόνος του. Ο ΕΟΑ είναι 17 μέλη των συμβούλων, από τους οποίους 17 οι 10 προέρχουν είναι οι δημάρχοι και τα δημοτικοί συμβούλοι και οι 6 είναι κοινοτάρχες. Και γι' αυτό το Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις, ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Είπατε...
2: Και ο στόχος μας, ναι, είναι οι αποφάσεις μας και οι όλες μας ενέργειες να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης. Από μας δεν θέλει ούτε να παρανομεί, ούτε να ταλαιπωρεί τον οποιοδήποτε.
1: Είμαστε
2: εδώ για να υπηρετούμε.
1: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει ταμείο. Δηλαδή, αν κάποιος σήμερα του δώσετε μία άδεια και είναι να καταβάλει ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ταμείο για να πάει αυτό και μπορεί αύριο, ναι, να βρεθείτε κατηγορούμενος ότι τα έχετε βάλει στην τσέπη.
2: Δεν υπάρχει. Ακριβώς και έχουμε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα αναφέρω όνομα εταιρείας στην Πάφο, που εδώ και πέραν του 1-2 μηνών ψάχνει ο άνθρωπος που να καταθέσει τα λεφτά και δεν μπορεί για να μπορέσει να εκδοθεί άδεια. Και είναι ένα θέμα και αυτό είναι ένα ερωτηματικό του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο Υπουργείο μίλησα και χθες προσωπικά με ανώτερη λειτουργία του Υπουργείου, μου διαβεβαίωσε ότι χθες θα πήγαινε το σημείο μας στον Υπουργό Εσωτερικών, οπότε αναμένω ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχουμε απάντηση σαν Δήμος και ΕΟΑ για να ξέρουμε πώς κινούμαστε.
1: Να δοθούν, λέτε, διευκρινήσεις για αυτά τα ζητήματα. Είναι καθορισμένο όμως, δηλαδή τα αντισταθμιστικά είναι τα ίδια που επιβάλλεται για μια παρόμοια ανάπτυξη στην Πάφο, τα ίδια που στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Αγία Ανάπα, στη Λευκοσία, κύριε Πιτοκοπίτη, ή υπάρχει διάφορα?
2: Είναι ανάλογα με την αξία της γης που επιβάλλεται το αντιστάθμιμα, το ύψος.
1: Ναι, αλλά ο υπολογισμός πώς γίνεται, δηλαδή είναι επί της 100 πόσο, ας πούμε,
2: είναι
1: το ίδιο?
2: Ακριβώς, τώρα ακριβώς σωστά δεν θυμάμαι απ' έξω, αλλά είναι επί της 100, επί της αξίας, ναι.
1: Μάλιστα. Αλλά είναι ίδια παντού, δηλαδή και στο Δήμο Αμαθούντας διάβαζα σήμερα έναν τίτλο, αν θυμάμαι καλά, στον Φιλελεύθερο, ότι υπάρχουν ζητήματα και έχουν γίνει καταγγελίες στην ελεκτική υπηρεσία σε σχέση με το Δήμο Αμαθούντας και το Δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ξηδιά, που έχουν να κάνουν και με τα αντισταθμιστικά. Απλώς το σημειώνω αυτό, γιατί κάτι παρόμοιο, παρόμοιες καταγγελίες έχουμε και για το Δήμο Πάφου.
2: Ο στόχος είναι να είναι όλα ομοιόμορφα, εξού και εμπλεκόμενο μέρος στην όλη συζήτηση και στη διαδικασία είναι και η Ένωση Δήμων.
1: Ναι, και περιμένουμε και τον κύριο Βίρα, τοποθέτηση και από τον κύριο Βίρα για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για την έκδοση των σχετικών αδειών, ότι δεν τις καθυστερείτε και ότι δεν προκαλείτε σύγχυση εσείς και περαιτέρω ασάφεια?
2: Όχι, εμείς προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε έναν θολό το οποίο υπήρχε, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια, αξιοπιστία, χρηστή διοίκηση και όλα αυτά μέσα σε τα πλαίσια της νομιμότητας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και λέτε ότι το ΕΒΕ, αν υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει να απευθυνθεί και το ίδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών και όχι να τα βάζει με τον ΕΟΑ. Έτσι, αυτό κρατάω.
2: Κοίταξε, με τον φίλο Ντομάιν, δύο φορές την εβδομάδα να βρισκόμαστε και πίνουμε τον καφέ μας και τα λέμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, γιατί νομίζει ότι θα πετύχει κάτι παραπάνω με το να μας βγάζει ανακοίνωση? Εντάξει, και ο καθένας και ο κάθε σώμα λειτουργεί όπως νομίζει καλύτερα. Αλλά σίγουρα επαναλαμβάνω, αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τις ανησυχίες των επιχειρηματιών και εμείς προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια που μας δίνει ο νόμος και οι κανονισμοί να ανταποκρινόμαστε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι να μας πείτε και κάποιες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα που είχαμε. Είσαστε μέλος και του... Είσαστε μέλος του πολιτικού γραφείου του Δίκου, έτσι. Αν...
2: Της Γραμματείας.
1: Της Γραμματείας, ναι.
2: Της Γραμματείας.
1: Έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε, ποιο θα ψηφίσετε για πρόεδρο της Βουλής?
2: Είναι ένα από τα θέματα που συζητάει η Γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ήδη ο πρόεδρος του κόμματος προχωρεί σε επαφές και με τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Θέλει να γίνει πρόεδρος της Βουλής ο κ. Παπαδόπουλος.
2: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Να πούμε νότερα γενικότερα όσον αφορά το αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες του τόπου επέλεξαν σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική και ελπίδα και καταδίκασαν την δημαγωγία, τα συνθήματα και τις εμμονές, αγαπητέ Κώστα.
1: Ναι, αλλά το Δίκο έχασε μια έδρα στο κοινοβούλιο. Μπορεί να συγκράτησε τα ποσοστά του και να έμειναν σε διψήφιο ποσοστό, αλλά είχε μείωση στα ποσοστά του.
2: Είχαμε, απολέσαμε μια έδρα από τις 9 που είχαμε, αγαπητέ Κώστα, αλλά η μεγάλη εικόνα, και αναφέρομαι και στα ποσοστά που πήραν τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα, είναι αυτό που έχω ήδη αναφέρει, ότι οι πολίτες επέλεξαν την σταθερότητα, την ασφάλεια και την προοπτική και απέφυγαν τους δημαγωγούς, τους αχάπαρους και τους αιμονικούς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πιτοκοπίτη. Το γεγονός ότι το Δίκο, που είναι ο βασικός στήριγμα της κυβέρνησης, είχε μείωση στα ποσοστά του, έστω και αυτή τη μικρή μείωση. Η ΕΔΕΚ δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Η ΔΥΠΑ επίσης. Δεν είναι ένα θέμα αυτό για την κυβέρνηση, ότι τα τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση σήμερα δεν επιδοκιμάστηκαν από το εκλογικό σώμα, για να μην πω αποδοκιμάστηκαν?
2: Να πούμε ότι, και επαναλαμβάνω, το Δημοκρατικό Κόμμα κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες και έναν πολύ τοξικό περιβάλλον κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του. Η απώλεια της μιας έδρας σίγουρα είναι σε μια αρνητική εξέλιξη, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι πολίτες έχουν δώσει ακόμα μια ευκαιρία και στο Δημοκρατικό Κόμμα αλλά και γενικότερα στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα του τόπου, ούτως ώστε να πάρει τα μηνύματα από τους πολίτες, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, ούτως ώστε να μην έχουμε ξανά αυτά τα φαινόμενα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, όπου εκεί και με δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι θα επιβραβεύεται η δημαγωγία και η ακρότητα και τα συστήματα, και στο τέλος της μέρας, επαναλαμβάνω, μετά από πολλή προσπάθεια έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε και εμείς σαν Δημοκρατικό Κόμμα αλλά και το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός της δυνάμεις μας, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε, επαναλαμβάνω, την προοπτική και την ελπίδα στον τόπο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πιτοκομίτη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα
2: σας. Καλημέρα.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Η δήλωση που έκανε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Ράδιο Κόσμος ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, σε σχέση με τον τέος Μητροπολίτη Τυχικό. Δεν ξέρω, κάνει αυτή τη στιγμή έτσι το γύρο της Κύπρου και ανοίγει ένα παράθυρο μιας τελευταίας ενδεχομένως ευκαιρίας για τον τέος Μητροπολίτη να επιστρέψει στην Σύνοδο, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα αποκηρύξει όλα αυτά για τα οποία υπάρχει έντονη αντίδραση από τον Αρχιεπίσκοπο και τα υπόλοιπα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Λοιπόν, για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος της Δρούσας, ο οποίος, ο Σωτήρης Κουπάρης, ο οποίος διεκδίκησε την βουλευτική έδρα με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που έλαβε ήταν για πολλούς μεγάλη έκπληξη, πλησίασε πολύ κοντά στο θαύμα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει την εκλογή του στο Κοινοβούλιο. Ο Σωτήρης Κουπάρης ξεπέρασε τις 3.000 σταυρούς προτίμησης, αν και ήταν τρίτος στο ψηφοδέλτιο αυτό. Εξασφάλισε 3.072 σταυρούς προτίμησης, περίπου κάτι περισσότερο από 500 σταυρούς λιγότερους από την Νικολέτα Κωνσταντίνου, που ήταν η δεύτερη βουλεύτρια που εξελέγει. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουπάρη.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Φτάσατε πολύ κοντά στη βρύση.
1: Να το εξής. Καταρχάς, να συγχαρώ τους 5 βουλευτές που εκλέγηκα. Τους εύχομαι καλή δουλειά και πάνω απ' όλα να ενεργούν για το κοινό καλό του κόσμου και της πατρίδας μας. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους πολίτες που πίστεψαν σε μένα, την υποψηφιότητα μου και στήριξαν αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Όπως είπε και εσείς, μπορεί να μην τα καταφέραμε να εκλεγούμε, όμως δώσαμε έναν καθαρό, τίμιο, αξιοπρεπή και ανθρώπινο αγώνα.
0: Πρέπει να σας πω ότι κανένας δεν πίστευε ότι μπορούσατε να φτάσετε εκεί ψηλά. Δηλαδή να πλησιάσετε την Νικολέτα Κωνσταντίνου, τον Χαράλαμπο Πάζαρο, ο οποίος ήταν βουλευτής για 5 χρόνια.
1: Θα το εξηγήσω παράδειγμα. Ναι. Θα το εξηγήσω πιο κάτω. Που λες, δώσαμε έναν ανθρώπινο αγώνα. Εμείς ήθος, σοβαρότητα, σεβασμό προς όλους τους συνυποψηφίους και αντιποψηφίους. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν, παρόλο που εγώ δέχτηκα κάποια πειρά ότι λόγω της δουλειάς μου βάζω φωτοβολταϊκά δωρεάν και ξέρω.
0: Ναι.
1: Προσωπικά νιώθω περήφανος, γιατί αυτή η υποψηφιότητα δεν στηρίχτηκε καταρχάς σε κανέναν μεγάλα συμφέροντα ή μηχανισμούς. Δεν είχα πίσω μου ούτε developer, ούτε επιχειρηματίες, ούτε κανένα, και δεν πήρα ούτε και ένα σένα από κανένα για να μην έχω βαρύδια. Αν το καθαρίσουμε, παρόλο που ξέρετε μια προεκλογική ότι στοιχίζει κάποια λεφτά. Στηρίχθηκε στον κόσμο, στον ανθρώπινο, σε σχέση, στην καθημερινότητα, στην παρουσία και στην εμπιστοσύνη που χτίστηκε μαζί μου σε όλα τα χρόνια αυτά και της καριέρας μου, της προσωπικότητας μου, της δουλειάς. Δεν είχα κανένα κομματικό στέλεχος ή οργανωτικό, μα με καθοδικά. Τούτον δεν μπορεί να το αμφιβάλλει κανένα. Θέλω επίση να σημειώσω ότι κανένα δεν πίστευε ότι να πάρουμε τόσου ψήφου, όπω είπε προηγουμένω.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε, αν δεν υπήρχε και άλλο στην περιοχή Πόλη Χρυσοφού, υπήρχαν ακόμα δύο υποψήφοι, ένα με το κίνημα Αγγενικών και ένα με το Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Με το Δημοκρατικό Κόμμα, ο οποίο ο Σίμου πήρε και αυτό ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ψήφων.
1: Αν δεν υπήρχε ο Σίμου στην περιοχή, εγώ θα εκλέγουμε 1000%. Έναν το κράτημα. Η περιοχή για πρώτη φορά, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού πήρε περίπου 1.650-1.700 σταυρούς από την περιοχή και αυτό το εκτιμώ. Η παράταξη, λόγω τούτου στους ψήφους που φέραμε από την περιοχή, που η πλήστη ήταν εξωκομματική από άλλους πολιτικούς χώρους, άλλες πολιτικές ιδεολογίες.
0: Λαιλατίσατε, λένε την ΕΔΕΚ και το ΑΚΕΛ στην περιοχή.
1: Ναι, κατάφερε να πάρει τη δεύτερη έδρα. Αν ο Κουπάρης ο Σωτήρης δεν έφερνε τούτους τους ψήφους μέσα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι φανερό, δεν θα έπαιρνε τη δεύτερη έδρα.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Δημοκρατικός Συναγερμός οφείλει τη δεύτερη έδρα ακριβώς στις αυτές τις χιλιάδες ψήφους που φέρατε εσείς. Είναι αλήθεια.
1: Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και πίστεψε σε μια σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια. Οι εκλογές τελείωσαν. Το αποτέλεσμα είναι σεβαστό, αλλά η αγάπη μου για τον τόπο και η διάθεση της προσφοράς δεν θα σταματήσουν εδώ. Θα συνεχίσω να βοηθώ τον κόσμο,
0: Θα κτίσετε πάνω σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Κουπάρη, και θα παραμείνετε εν δυνάμει υποψήφιος και για τις επόμενες εκλογές.
1: Δεν το σκέφτομαι, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε θέλω να κάνω πολιτικές καριέρες. Εγώ θα συνεχίσω εκείνο που έκανα τόσα χρόνια, να κερδίζω τον κόσμο με προσφέραντος τις υπηρεσίες μου, τις γνώσεις μου, να μπορώ να τον καθοδηγώ, ειδικά τους νέους, να μείνει στην περιοχή. Είμαι ήδη στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα συνεχίσω που ζαμε. Και τώρα, αν την δεδομένη στιγμή έρθει κάτι άλλο, να το δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, τι κρατάτε από αυτή την μακρά προεκλογική, γιατί ξεκινήσατε κι εσείς νωρίς, από, αν θυμάμαι καλά, από το Σεπτέμβριο ακόμη είχατε σηκώσει μανίκια.
1: Ναι. Εγώ από εδώ κρατώ την αγάπη του κόσμου, γιατί σε αυτούς τους 3.072 που πήραμε ήταν απλώς αγνός ο κόσμος με προβλήματα της καθημερινότητας και επίστευε σε μένα ότι μπορεί να δει κάτι καλύτερο στην καθημερινότητα του. Γνώρισα πολύ κόσμο στην διαδρομή, αγάπησε με ο κόσμος, θα συνεχίσω να χτίζω τις σχέσεις μου με αυτόν τον κόσμο και θα συνεχίσουμε πιο κάτω. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω, μια μου δίνεται ευκαιρία, την οικογένεια μου. Έχω τρεις κόρες, παραμέλησα τις τελευταίες μήνα. Είναι 7, 11 και 13 χρονών. Τη γυναίκα μου, τους συνεργάτες μου και το επιτελείο που ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς, που δεν είχα ξανακάνει εκλογές, που δεν ασχολήθηκα, που δουλέψα με τόσο ζήλο για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, πράγμα που δεν το κάνω. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.
0: Και το επιτελείο σας αποτελούνταν και από συναδέλφους σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον Πομό μέχρι την Δρούσα.
1: Ναι, και οι αντιδημάρχοι εμπίστεψαν στην εκλογή μου. Βασικά, για να καταλάβετε κύριε Κώστα, εγώ πήρα από τον Δημοκρατικό Συναγερμό περίπου το 10% του ψήφου του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Έτσι,
1: αν γίνουν το ποσοστό να αυξανετούν, είχαμε έναν ο μισός της συναγερμός υποστήριζε την κόρη του Κωστάκη, την κυρία Νικολέτα, και ο άλλος τον
0: βουλευτή.
1: Τούτο είναι δεδομένο. Ναι. Τούτες είναι αλήθειες που στην πραγματικότητα αν και να το σκριφτεί. Και ένα πράγμα που με χαρακτηρίζει είναι ότι λέω τις αλήθειες. Και κάτι διάβαζα σήμερα το πρωί, για να γίνεις πλούσιος δηλαδή στην πολιτική, πρέπει να έχεις άλλα χαρίσματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τον αγώνα που δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Μέχρι τη στιγμή αυτοδιοίκηση δημιουργούνται προβλήματα εδώ. Πρέπει να βρούμε
0: έχουμε αρκετά ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή. Δεν είναι της ώρας βέβαια, αλλά θα τα δούμε από τις επόμενες ημέρες. Ένα-ένα θα τα βάλουμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουπάρη. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλή της υγειονομικής υπηρεσίας στο Δήμο της Πάφου, τον Χρήστο Χρήστου. Λόγω των εκλογών αφήσαμε πίσω διάφορα θέματα. Σιγά σιγά θα τα σκαλίσουμε όλα και θα τα βγάλουμε στην επιφάνεια. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους Δήμους, θα αλλάξουμε το κέντρο βάρους τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, καλή σας μέρα, κύριε Χριστού.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον πρόεδρε σας.
0: Ολοκληρώσατε αυτή την επιχείρηση στη βιοτεχνική περιοχή?
1: Η επιχείρηση στη βιοτεχνική περιοχή δεν σταματά ποτέ. Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση, με την οποία έχουν απομακρυνθεί και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδους εκστρατείες στην εν λόγω περιοχή. Υπάρχουν όντως προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τους χώρους στάθμευσης, κυρίως των αυτοκινήτων. Δεν υπάρχουν ικανοποιητοί χώροι στάθμευσης, οπότε και σε σχέση με το άλλο πρόβλημα το οποίο μας αναφέρουν η μηχανική αυτοκινήτων, ότι κάποιος φέρνει το αυτοκίνητο του το οποίο έχει μια μηχανική βλάβη, όταν ακούσει ο άλλος ότι ο ιδιοκτήτης ότι στοιχίζει αρκετά λεφτά για επιδιόρθωση στην προσπάθειά του να βρει τα λεφτά, τότε μένει όντως ένα αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης η αύξηση των μηχανικών στην εν λόγω περιοχή, όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει την εικόνα που βλέπουμε σήμερα να είναι τα αυτοκίνητα
0: αναρχίας, να είναι στα πεζοδρόμια, σε δημόσιους χώρους, παντού να υπάρχουν παρατημένα αυτοκίνητα, να εμποδίζουν την κυκλοφορία, να εμποδίζουν ακόμη την πρόσβαση εκεί ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, τα συνεργεία καθαριότητας. Υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα δηλαδή.
1: Υπάρχουν και πρακτικά, πολύ σωστά, υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα. Οπότε μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει δύο ειδών διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία έχει να κάνει με το εγκαταλελειμμένο όχημα. Υπάρχουν σαφείς πρόνοιες στην ισχύουσα νομοθεσία των περιδήμων νόμων, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2022, το οποίο όταν ένα όχημα λοιπόν παραμένει στον ίδιο χώρο, είτε σε δημόσιο δρόμο, είτε σε πεζοδρόμιο, ακόμα να αναφέρουμε ότι είτε αυτός ο χώρος είναι ανοιχτός, δημόσιος ή ιδιωτικός. Γιατί υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση ότι ναι, ο χώρος εδώ είναι δικός μου ή είναι ένα οικόπεδο δικό μου. Όχι. Επειδή πρόκειται για οχληρία από τα εγκατελειμμένα αυτοκίνητα.
0: Και τώρα μας λέτε τώρα για μια τακτική, για μια πρακτική που εφαρμόζουν κάποιοι που βρίσκουν ένα ανοιχτό χώρο και βάζουν εκεί ένα αυτοκίνητο που θέλουν να το πουλήσουν και το αφήνουν εκεί ένα μήνα ή δύο μήνες μέχρι να το
1: πουλήσουν. Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι και στην Πάφο. Τις προάλλες εντοπίσαμε ένα οικόπεδο και σε κύρια οδική ναυτιρία, το οποίο υπάρχουν εκεί πάνω από 8 αυτοκίνητα τα οποία είναι ή μη καταστραμμένα, τα μάζευε εκεί για σκοπούς εξαρτημάτων. Αυτό λοιπόν δεν επιτρέπεται. Μετά την μία εβδομάδα υπάρχει δυτική διαδικασία που ακολουθεί ο Δήμος και αν δεν μετακινηθούν τότε τα αυτοκίνητα αυτά μετακινούνται από τον Δήμο, έρχονται σε κατοχήν του Δήμου και προωθείται η πώληση τους στη συνέχεια και όλα τα έξοδα πάνε στο ταμείο του Δήμου. Η δεύτερη διαδικασία είναι η διαδικασία με την τροχονομία. Άρα λοιπόν όταν ένα αυτοκίνητο είναι παράνομα παρκαρισμένο σε χώρο που εμποδίζει την κυκλοφορία, είναι σε πεζοδρόμιο, είναι σε δημόσιο δρόμο που εμποδίζει την κυκλοφορία, εδώ υπάρχουν τα εξώδικα, το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο έγινε η εκστρατεία την εκτές και προχθές και έχουν απομακρυνθεί μέχρι σήμερα, εκτές μέχρι το μεσημέρι ήταν πέραν από το 100 αυτοκίνητα και συνεχίζει σήμερα η εκστρατεία. Τώρα το πρωί έχουν μετακινηθεί.
0: Πού τα πάτε αυτά τα αυτοκίνητα που απομακρύνετε?
1: Αυτά τα αυτοκίνητα πάνε, τα απομακρύνουν οι ιδιοκτήτες τους την τελευταία στιγμή και όσοι δεν ανταποκριθούν τα μεταφέρουμε στους χώρους μας που είναι δίπλα εκεί στη βιοτεχνική περιοχή, στον περιφραγμένο μας χώρο για σκοπούς πρόθεσης της διαδικασίας που, όπως προβλέπεται αυτή στο νόμο, για πώληση των αυτοκινήτων σε μονάδες
0: ανακύκλωση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ότι... και όχι μόνο στη βιοτεχνική περιοχή, αλλά σε ολόκληρο το δημοτικό
0: ρεύμα. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή λέτε ότι. Γιατί υπολογίζονται ότι είναι πέραν των 200-300 τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία είναι διάσπαρτα εκεί στη βιοτεχνική περιοχή.
1: Μην ξεχνάτε ότι μετά την επικόλληση των προειδοποιητικών επιστολών την περασμένη εβδομάδα, ήδη τα μισά αυτοκίνητα πέραν του 50% έχουν άμεσα μετακινηθεί το Σαββατοκύριακο από τους ιδιοκτήτες τους.
0: Οπότε, άρα ο φόβος των προστήμων λειτουργήσε, λέτε.
1: Πάντοτε είμαστε στην Κύπρο και αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πέραν από αυτό υπάρχει τροχιοδρομημένη διαδικασία για αφαστόστρωση των δρόμων. Σε αρκετοί δρόμοι παρουσιάζουν φθορές, οπότε θα γίνουν επικάλυψη των δρόμων, θα διορθωθούν κάποια πεζοδρόμια. Το πράσινο ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, κάποιοι χώροι πρασίνου να βελτιωθούν εκεί που χρειάζεται, θα φυτευτούν νέα δέντρα και μέσα Ιουνίου ευελπιστώ ότι θα είναι έτοιμες οι διαδικασίες κατακύρωσης της προσφοράς για καδενοφόρο, ελπιστριοφόρο τρακτέρ, το οποίο θα κάνει τις αντιπυρικές λωρίδες προς τον ποταμό, στο Αργάκι, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η καλοκαιρινή περίοδο θα προστατεύσουμε τη βιοτεχνική περιοχή από πιθανή πυρκαγιά, η οποία ενδεχομένως να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε χώρο μέσα στο Αργάκι.
0: Γενικότερα μιλώντας αυτή την εκστρατεία για τα ξηρά χόρτα, τα αργάκια μας κλπ, πού βρίσκεστε? Γιατί δεν είναι μόνο εκεί που έχουμε τέτοιους κινδύνους, είναι και στην περιοχή εκεί μεταξύ Μεσόγης, Αναβαργός, στο Αργάκι εκείνο πίσω από το τρίτο, από το γυμνάσιο, από το λύκειο μάλλον Αγίου Νεοφύτου. Τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ σωστά. Όσον αφορά τους ανοιχτούς χώρους, συνεχίζεται η εκστρατεία. Χτες είχαμε μία ενημέρωση από τον υπεύθυνο του συνεργείου, ο οποίος συνεργάζεται και με τον ιδιωτικό τομέα, ότι έχουμε φτάσει στο 80% της καθαριότητας των οικοπαίδων. Παραμένει έναν 20% και αυτό χρονικά ολοκληρώνεται στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Άρα, όσον αφορά τους ανοιχτούς χώρους εντός δημοτικών ορίων, το θέμα ολοκληρώνεται σύντομα. Είχαμε επισκεφτεί επιτόπου πυροσβεστική υπηρεσία, ο Δήμος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και πριν 2 μήνες αυτούς τους χώρους για να προλάβουμε έτσι την καλοκαιρινή περίοδο και συγκεκριμένα στο χώρο εκείνον το οποίο έχετε αναφέρει πριν από λίγο και των χώρων από εδώ στο Λεωφόρων Ευρώπης παρακείμενα εκείνον το Αργάκι που είναι σύνορα με την Γεροσκήπου.
0: Εκείνο πρέπει να σας πω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, δηλαδή όταν περάσει κανείς από εκείνο το σημείο βλέπει τη διαφορά, γιατί έχει καθαριστεί εδώ και χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά έργα εκεί καθαρισμού και βελτίωσης του χώρου. Δεν συγκρίνεται με τίποτε με το Αργάκι που είναι αυτό εκεί στη βιοτεχνική περιοχή ή με το άλλο που σας έχω αναφέρει τώρα εκεί πίσω στο μεταξύ Μεσόγειο και υπάρχουν.
1: Πολύ σωστά. Ο λόγος όμως, ο οποίος και το είδαμε επιτόπου, ακριβώς από κάτω από το σχολείο, το είδε και η πυροσβεστική υπηρεσία, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι τόσο δύσβατη η περιοχή που δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε μηχάνημα για να μπορέσει να κάνει έναν ολοκληρωτικό καθαρισμό. Η λύση ήταν να χρησιμοποιούσαμε την κήτη του Αρκακιού, αλλά και εκεί έχουμε δυσκολίες. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων από την πλευρά του δεν επιτρέπει τον καθαρισμό των καλαμιών και οποιασδήποτε βλάστηση εντός του Αργακιού, νιώθοντας ότι τη χειμερινή περίοδο, όταν φύγουν όλα αυτά, τότε ενδεχομένως να κατέβει βρόχινο νερό το χειμώνα, να είναι τόσο νομιτικό που ενδεχομένως να έχουμε άλλες συνέπειες εκεί στα γεφύρια τα οποία περνά.
0: Θα επιταχυνθεί, λέτε.
1: Είναι λογικό. Είναι λογικό όταν το νερό δεν βρίσκει αντιστάσεις.
2: Ναι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει εκεί στις, στις όχθες αυτού του ρέματος για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να προκύψει πυρκαγιά. Υπάρχουν κατοικίες κατά μήκος του Αργακιού που εφάπτονται και το λύκειο Αγίου Νεοφύτου, αλλά και επιχειρήσεις που είναι λίγο πιο κάτω εκεί στο Βιοφώς.
1: Πολύ σωστά. Εκείνο το οποίο ακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες οδηγίες έχουν δοθεί επί τόπου. Κλαδέματα των ψηλών δέντρων που εφάπτονται των κατοικιών και των σχολείων και με χειροναστικά μέσα, εργάτες.
2: Θα μπουν συνεργεία δηλαδή, να καθαρίσουν.
1: Θα μπουν βεβαίως, θα μπουν και συνεργεία. Δεν μπορούν να μπουν μηχανήματα, οπότε θα μπουν συνεργεία.
2: Χειρονακτικά λοιπόν θα γίνει.
1: Χειρονακτικά. Είναι σε εκείνες τις περιπτώσεις που έχω αναφέρει και στο παρελθόν, όταν με ρωτήσετε για τα ζήτητα νιοκτώνα, ναι, τα οποία χρησιμοποιούμε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις που δεν μπορούν να μπουν μηχανήματα. Δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η κρίση αυτών των μέσων, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις περιουσίες και τον κόσμο μας από τη θέα.
2: Δηλαδή είναι ένα από τα πιο μελανά σημεία αυτή τη στιγμή στην πόλη μας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτή την εκστρατεία που κάνετε, κύριε Χρήστου, και για την προστασία από τις πυρκαγιές, αλλά και σε ό,τι αφορά κουνούπια, τροκτικά, κερπετά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ακόμα πιο επικίνδυνο είναι το άλλο αργάκι που ξεκινά από το... εκεί με τα σύνορα με τη Χλώρακα, το οποίο βγαίνει δυτικά προς το Βιοφώς. Εκείνο λοιπόν το αργάκι είναι εντελώς δύσβατο και δεν μπορεί ούτε χειρονακτικά να καθαριστεί. Πήγαν και έχουν χτίσει στις παρυφές αυτού του αργακιού, οπότε σίγουρα και οι δημότες μας, οι οποίοι έχουν σπίτια σε αυτήν την περιοχή, πρέπει να λάβουν και εκείνοι τα δικά τους μέτρα. Είτε να έχουν σε χρήση πυροσβεστικά μέσα, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για να μπορέσουν σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς σε εκείνον το αργάκι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν εν μέρη κάποια κατάσταση. Εκείνο το οποίο έχουμε κάνει με την πυροσβεστική υπηρεσία σε αυτό το αργάκι, αυξήσαμε τις προσβάσεις των πυροσβεστικών οχημάτων σε πιο ταχτά διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα το πυροσβεστικό όχημα να έχει πρόσβαση ακριβώς από πάνω από αυτό το αργάκι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά και τις εκστρατείες που κάνετε για τα κουνούπια, τα τροκτικά, κύριε Χρήστο. Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες κλπ. Έχει οριστεί κάποια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την ερχόμενη εβδομάδα?
1: Ναι, προσπαθεί να οργανωθούμε για ακόμα μια συνεδρία στην ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα οριστεί η τελική ημερομηνία.
2: Μάλιστα. Και θα δοθεί η ατζέντα, αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Εύχομαι. Γεια χαρά σας.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο, όπως καταγράφεται από το γραφείο τύπου της αστυνομίας. Είχαμε έναν εμπρισμό οχήματος. Στις Φλόγες τυλίχθηκε το πρωί σήμερα όχημα στη λωρίδα ασφάλειας λίγο πριν από τον κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον οδηγό. Οι διερχόμενοι οδηγοί, ωστόσο, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Ήταν, επαναλαμβάνω, στην εισίδα εκεί στον κόμβο Ριζοηλιάς το όχημα, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Οι ενδείξεις είναι ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Λοιπόν, είχαμε για άλλη μια νύχτα μπαράζ συλλήψεων. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη συνολικά 10 προσώπων για διάφορα δικήματα, όπως παράνομη είσοδο σε περιουσία, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κατοχή επιθετικού οργάνου, μαχαιροφορία, καθώς και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, ανακόπηκαν για έλεγχο 510 οχήματα και ελέγχθηκαν 639 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 375 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 9 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Έγιναν 117 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Καταγγέλθηκαν 5 οδηγοί για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 2 υποθέσεις οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών μετά από θετικά προκαταρκτικά ναρκοτέστ. Για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 70 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγιναν 4 έλεγχοι οδηγών. Αυτά από το καταγράφονται από το αστυνομικό δελτίο. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Θα διαβάσατε αυτή την ανάρτηση στο Cosmos News νωρίτερα σήμερα το πρωί, καθώς σε χώρες της Ευρώπης έχουμε ακόμη και νεκρούς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αν ξεπερνούν τους 30 βαθμούς, αγγίζουν 40 οι θερμοκρασίες, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε δημόσιες πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά τη διάρκεια του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος στη Γερμανία, καθώς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών χιλιάδες κάτοικοι αναζήτησαν δροσιά. Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τις αργίες της εορτής που γιορτάζεται νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις χώρες. Χιλιάδες άνθρωποι αναζήτησαν δροσιά σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια. Χαρακτηρίζεται ως θόλος θερμότητας.

0: Στα ορεινά. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμορμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις στα νότιο-ανατολικά, πιθανόν να δώσουν μεμορμένη βροχή, ενώ το Σάββατο αναμένονται μεμορμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό μετά το μεσημέρι. Αυτά τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως αστάθεια και μάλιστα, όπως μας εξηγούσε χθες ο Ανδρέας ο Χρυσάνθου, μπορεί να διαρκέσουν για ολόκληρο τον Ιούνιο μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, αυτή η αστάθεια, η οποία όμως δεν επηρεάζει την Πάφο, με εξαίρεση ίσως κάποιες ημιωρινές κοινότητες. Δεν επηρεάζουν αυτές, δηλαδή οι νεφώσεις, οι βροχοπτώσεις κλπ. Δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επαρχία μας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς. Να είστε καλά. Για χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 27 Μαΐου και είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, χωρίς τη Μέλαν Μιλένοβα, οι προσευχές μου εισακούστηκαν. Η Μέλανη Μιλένοβα δεν είναι σήμερα κοντά μας. Πώς νιώθεις γι' αυτό, Τόλι?
0: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι...
1: Στεναχωριέμαι λίγο που είναι αρρωστούλα.
0: Λίγο, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: νοιάζει κιόλας που είναι αρρωστούλα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ας κάθεται να ξεκουράζει το που και που.
1: Η Μέλα... Καλά, παιδιά, είναι αυτό που λένε. Η Μέλα, να ξέρετε, αρρώστησε από την υπερβολική δουλειά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όταν εγώ και ο Τόλης λέμε, Μέλα, ναι, αγάπη μου, κάτσε και ξεκουράσου, μην ασχολείσαι και πάρα πολύ.
0: Δεν μας ακούει.
1: Δεν μας ακούει.
0: Τώρα όμως μας ακούει από το σπίτι.
1: Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Παίρνω την ανάσα από τον Τόλι Αγγελακόπουλο και την βγάζω όλη πάνω στο δικό μου μικρόφωνο, αφήνοντας τον αποσβολωμένο να με κοιτάζει. Έβγε πολύ γρήγορα αυτό.
1: Αυτό μου θύμισε λίγο Άρλεκιν.
0: Δεν είναι λίγο Άρλεκιν.
1: Αποσβολωμένος. Ακούμπησε πάνω στον νόμο του Τζόναθαν.
0: Παίζει, είναι. Έλεγε σε μένα ότι θυμάμαι αρχαία πράγματα και θυμήθηκες Άρλεκιν.
1: Άρλεκιν, ρε φίλε. Μιλάμε το Άρλεκιν είναι.
0: Μικρά βιβλιαράκια με ερωτικές ιστορίες που τα διαβάζαν οι μαμάδες μας και λέγαμε καλά, διαβάζουν Άρλεκιν.
1: Και εμείς τι διαβάζαμε.
0: Εμείς διαβάζαμε.
1: Μπλεκ.
0: Σούπερ Κατερίνα.
1: Και Μαρκ.
0: Μην το πεις πουθενά ότι διαβάζα Σούπερ Κατερίνα.
1: Όπου. Καλά, εντάξει, θα τη συζητήσω.
2: Και το διάβασε.
1: Σωστά. Σωστά, σωστά. Να πω καταρχήν χρόνια πολλά
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στον Αλήπιο, την Αλυπία και τον Θεράπων. Οπότε μετά επιστρέφουμε με γεννήσεις και φυσικά ένα θέμα το οποίο προέκυψε εντελώς ξαφνικά.
0: Ποιο?
1: Το τι διαβάζαμε παλιά που δεν υπήρχαν τα κινητά.
0: Διαβάζαμε μηνύματα στα σύννεφα.
1: Στα σύννεφα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να δούμε στο Σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν. Και ξεκινάω 1922, Κρίστοφερ Λί, αγαπημένος ηθοποιός.
1: Κρίστοφερ Λί, το 22.
0: Το 22. Εντάξει, δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Ο καλύτερος Δράκουλας.
0: Έχουν... να πάω, 1933, το είδωλο Ζωζό Σαπουτζάκι.
1: Ζωζό Σαπουτζάκι, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Είναι υπέροχη.
0: Υπέροχη, υπέροχη. 1970 Τζότζε Φάινς, 1971 αγαπημένος μυθοποιός Πολ Μπέτανη και αυτά. Και μετά τη μουσική ενότητα που θα ακολουθήσει, πάμε να πιάσουμε βουτιά στο παρελθόν.
1: Βουτιά στο παρελθόν. Πάμε για βουτιά.
2: Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και λέω εντάχει που θα μας βρείτε στα social media
1: της εκπομπής.
0: Γιατί θα αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό που είπαμε.
2: Δεν κρατιέται, παιδιά, ο τόπος.
0: Ναι, δεν κρατιέμαι, δεν κρατιέμαι. Μπουρμπουλίθρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες στο Instagram. Μπαίνετε, μας κάνετε follow, μας κάνετε like, μας κάνετε καρδουλίτσες, μας στέλνετε
2: μηνύματα. Δεν είναι καρδουλίτσες. Όχι, θα το μάθεις επιτέλους.
0: Τι είναι.
2: Καρδουλίτσες.
0: Α, καρδουλίτσες. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάω λέγοντας ότι.
2: Ξεκινάς τώρα, καπάκια. Πόσο δυνατός παίχτης αυτός.
0: Δυνατός παίχτης. Θέλεις να το σκεφτείς.
2: Όχι, δώσε αρχή και μετά θα το σκεφτώ εγώ στη μουσική.
0: Γιατί όση ώρα το δουλεύουμε, εγώ σκεφτόμουν και τα άλλα, τα μικρό σερίφι και τέτοια. Δεν ξέρω να διάβαζες αυτά.
2: Όχι, δεν διάβαζα. Σοβαρά. Σου πω, είμαι από τα παιδιά που δεν διαβάζανε.
0: Σοβαρά.
2: Δεν διάβαζα.
0: Καλά, εντάξει, όχι ότι δεν φαίνεται, αλλά λέω.
2: Εσχρός. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν διάβαζα.
0: Καλά, λέω. Σούπερ Κατερίνα, μόνο διάβαζα.
2: Όχι, δεν διάβαζα Σούπερ Κατερίνα.
0: Και Σεραφίνο.
2: Ούτε Σεραφίνο. Διάβαζα Μίκι Μάους.
0: Μίκι Μάους.
2: Μίκι Μάους.
0: Μίκι Μάου.
2: Άπειρα.
0: Μίκι Μάου.
2: Όχι, ήταν Μίκι Μάους και διάβαζα και μπορώ να σου πω ακόμα σε κάθε τεύχος πώς ήταν οι ενότητες.
0: Α, σοβαρά, τόσο καλός.
2: Είμαι τόσο καλός.
0: Προφανώς δεν διάβαζα τίποτα άλλο.
2: Πάμε σε μουσική και θα σου πω.

0: Αγαπημένο μου φίλε και συνοδοιπόρε Τόλι.
1: Και συνομήλικε.
0: Και συνομήλικε. Και αγαπημένε Θανάση, συνομήλικε.
1: Εντάξει.
0: Okay. Κάνει και μη.
1: Ναι.
0: Άμα τα Mickey Mouse, όταν τα έπαιρνε, είχαν από την αρχή μέχρι τη μέση μια μεγάλη ιστορία.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Και ήταν μια μεγάλη ιστορία, να ξέρει, από την αρχή μέχρι τη μέση. Το δεύτερο μισό του περιοδικού ήταν δύο ιστορίες, μισές-μισές. Η πρώτη ήταν μια πιο μικρή και η τελευταία συνήθως ήταν με Γκαστόνε και τέτοια ήρωα ή Γκούφι πιο πολύ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Τα πρώτα είχαν συνήθως Ντόναλντ Ντακ, μεγάλη ιστορία μαζί με τα νύψια. Και οι δεύτερες δύο ιστορίες ήταν πιο μικρές, έτσι πιο φαν.
1: Ναι.
0: Γιατί το θυμάμαι, σου λέω ξεκάθαρα, γιατί επειδή είμαι παιδιά από τους τύπους που διαβάζω άπειρα αργά. Δεν καταλαβαίνετε πόσο αργά διαβάζω.
1: Α, διαβάζεις αργά.
0: Διαβάζω.
1: Απλά γιατί είσαι άχρηστος ή γιατί θες να καταλαβαίνεις αυτό το οποίο
0: λοιπόν,
1: διαβάζεις.
0: Λοιπόν, διαβάζω αργά
1: δεν
0: πρώτον.
1: Έχετε, δεν έχετε τραπέρινο γι' αυτό.
0: Διαβάζω αργά πρώτον επειδή είμαι άχρηστος, συμφωνώ. Και δεύτερον, επειδή όταν διαβάζω κάτι, δεν ξέρω ποιος άλλος από εσάς το κάνει, είναι σαν να το κάνω στο μυαλό μου
1: εικόνα.
0: Όχι, το κάνω. Διάλογο. Σαν ηθοποιός το κάνω όπως θα το έλεγε εκείνος εκείνη την ώρα. Δηλαδή δίνω στόμφο σε κάποιες λέξεις. Μπορεί να κουνάω το κεφάλι μου.
1: Να τον βλέπεις στο παγκάκι στο πάρκο να διαβάζει για να κουνάει το κεφάλι.
0: Άμα με δεις να πεις ότι έχει πρόβλημα. Πάντα όταν διαβάζω. Πάμε σε μουσική και θα σου πω μετά παράδειγμα να δεις.

Ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή, τρεις κύριες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε να με κοροϊδεύουν για το πώς διάβαζα μικρός Μίκι Μάους. Δηλαδή, μπορεί να διάβαζε να έλεγε, ας πούμε, ο Ντόναλτ στο Σκρούτζ, να του έλεγε «Θείε, θέλω να μου δώσει μερικά δανεικά» και ο Σκρούτζ, ξέρω, να του έλεγε «Αποκλείται, δεν σου δίνω ανιψιέ».
1: Ναι.
0: Έλεγα, το διάβαζα εγώ τώρα και έλεγα «Θείε, σε παρακαλώ, δώσε μου μερικά δανεικά» και έκανα και σουφρωμένα φρύδια. Και μετά αγρίευα λίγο και έλεγα «Όχι, δεν σου δίνω». Και αυτό όλο σου παίρνει πάρα πολύ ώρα για να διαβάσεις μια σελίδα. Και όλοι με κοιτούσαν με ύφος. Ακόμα εκεί είσαι.
1: Και τον ρωτάγα στο σχολείο, Στάθη, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να δουλέψω στις μεταγλωτήσεις.
0: Ναι, γι' αυτό το ξέρεις ότι έχω κάνει και μεταγλωτήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι, παιδιά, ξεκίνησε η κυριαρχία μου και με ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι, έτσι,
0: μικρά, ναι, με.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και θέλω να σου πω, Στάθη, ότι το ειδικό μου το υλικό ανάγνωσης ήταν πολύ πιο πλούσιο από το δικό σου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, και Mickey Mouse υπήρχε μέσα στις
1: επιλογές. Έχεις διαβάσει Άρλεκιν?
0: Άρλεκιν δεν έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει όμως Μικρό Σερίφι.
1: Μεγάλο Σερίφι, μικρό και μεγάλο Ινδιάνο, μικρή μεγάλη Άρκτος, τα έχω διαβάσει όλα, μετά διαβάζα τα αστέρια.
0: Έχω διαβάσει Μπλεκ, έχω διαβάσει Μάρκ, το Μάτο Μανιτού, δεν μπορεί να το ξέρει σαν έκφραση.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό, αλλά δεν
0: ξέρω. Ναι, από το, ή από το Μάρκ ή από το Μπλεκ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τι άλλο, Σεραφίνο όχι και τόσο πολύ. Καλά, Σούπερ Κατερίνα ούτε κατά διάνοια. Αυτό ήταν καθαρά γυναικείο σπορ, δεν με ενδιαφέρε καν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρε καν η θυματολογία.
1: Είχε σπίτι σου καμία αφίσα?
0: Αφίσα τι εννοεί?
1: Αφίσα στον τοίχο σου.
0: Αφού
1: πλέον νομίζω, παιδιά, τα σπίτια δεν έχουν αφίσες.
0: Την προηγούμενη φορά δεν σας έλεγα ότι άκουγα στο αυτοκίνητο μέσα του τραγούδι το Say, Say, Say του Michael Jackson με τον. Έλα, με τον Paul McCartney.
1: Το Say, Say, Say, ο Ρακιτζής δεν το λέει.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο τραγούδι. Και έλεγα ότι μικρός είχα αφήσει πόστερ τεράστιο του Michael Jackson στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι σήμερα δεν ξέρω.
1: Όσο μεγάλωσε, σταμάτησε να σου αρέσει και τόσο ο Michael Jackson.
0: Εντάξει.
1: Όσο μεγάλωσε, σταμάτησε να του αρέσει και αυτού.
0: Ναι, σωστά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή, θρησκείες και κύριοι, και φεύγουμε από το παρελθόν. Αναδυόμαστε από τη βουτιά που είχαμε κάνει στα βάθη της ψυχής μας.
1: Και πάμε στο παρόν, γιατί εδώ διαβάζω ότι το 1/3 των φακέλων διαζυγίων που βγήκανε το 2015 στη ΣΥΠΑ περιείχε τη λέξη Facebook. Έχει κάψει κόσμο.
0: Το έχω ξανακούσει.
1: Έχει κάψει κόσμο το Facebook.
0: Το έχω ξανακούσει. Και ισχύει λίγο άμα το σκεφτείς.
1: Ρε φίλε, εντάξει, okay, εννοείται ότι ισχύει. Άμα σκεφτείς τώρα ότι σε μια παρέα 10 ατόμων οι 2-3 είναι σίγουρα πέφτουλες μέσω Facebook.
0: Άμα σκεφτείς ότι στην παρέα σου έχεις τουλάχιστον δεν θα πω, ένα 30% πρώην σου.
1: Ναι, και αυτό, ναι.
0: Ή ιδανικά με στο μυαλό σου μελλοντικού συντρόφου.
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Οπότε γενικά μπαίνεις σε ένα πειρασμό από τη στιγμή που έχεις τόσο εύκολη πρόσβαση στο να μιλήσεις με τον άλλον και να μάθεις τα νέα σου, τα νέα του. Ενώ είναι πάρα πολύ καλό να ξεχνιούνται πράγματα. Κάποια πράγματα είναι στο παρελθόν και πρέπει να μένουν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα φέρνουμε πάλι στο παρόν και να αναπαράγουμε στο μυαλό μας μια κατάσταση.
1: Ναι. Εντάξει, το είπες πολύ καλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το είπες πολύ καλά. Ναι, μπράβο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και το λέει Αγγελακόπουλε. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα με μία σειρά στο Netflix. Έχεις δει καθόλου Black Mirror?
1: Ναι. Σου έχω πει 40 φορές να το δεις.
2: Έχω δει τρία, νομίζω, ή τέσσερα.
0: Ωραία, άμα δεις το δεύτερο επεισόδιο από την πρώτη σεζόν, δείχνει μία τεχνολογία. Το οποίο έχεις ένα τσιπάκι και καλά που μπορείς να ανατρέχεις τις μνήμες σου.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ κακό να μπορείς να ανατρέχεις οποιαδήποτε στιγμή στις μνήμες σου. Γι' αυτό είναι μνήμες.
2: Ναι.
0: Σκέψου ότι τα καλά είναι καλά τη στιγμή που γίνονται.
2: Και ότι μετά μπορεί να σου δημιουργούν...
0: Ναι, δεν πρέπει να δημιουργείς ένα καλό, να το φέρνεις και στο παρόν και να έχεις την προσμονή του καλύτερου από το καλό που έζησες. Πρέπει να ξεχνιέται το καλό και να κοιτάς ένα καινούριο πράγμα.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά κοίτα, αυτό το οποίο δείχνει συγκεκριμένη... το συγκεκριμένο επεισόδιο, να πω έτσι, γιατί αλλιώς...
0: Όποιος δεν το έχει δει, να βάλει να το δει Black Mirror στο Netflix, πρώτη σεζόν, δεύτερο επεισόδιο. Λίγο για να μοιηθεί.
2: Αυτοτελή επεισόδιο.
0: Αυτοτελή είναι όλα.
2: Αλλά αυτό το οποίο δείχνει στο συγκεκριμένο επεισόδιο δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ μακριά από...
0: Δεν είναι καθόλου μακριά. Άμα σκεφτείς ότι αντί για το μάτι σου είναι το κινητό σου.
2: Ναι, σωστά.
0: Είναι άμεσο παρόν.
2: Ναι, γιατί ανατρέχεις φωτογραφίες, βλέπεις από το παρελθόν, σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Οπότε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα.
0: Δηλαδή αυτό έβαζε και έβλεπε, ξέρω εγώ, έβγαλε σε προβολή στο μυαλό του μία ερωτική σκηνή που είχε με μία πρώην του.
2: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα μπορείς να κάνεις και με το κινητό σου.
2: Ναι, σωστά. Ναι, αφού γι' αυτό είπα ότι είναι.
0: Πρέπει να ξεχνιούνται πράγματα από το παρελθόν και μία φορά στα δύο χρόνια να κάνετε μία εκαθάριση του κινητό σας.
2: Επιβάλλεται.
0: Σβήστε τα όλα και πάμε από την αρχή.
2: Επιβάλλεται.

γίνει ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπού. Εκπομπή μπουρμπουλήθρες και κάπου εδώ.
1: Ήτανε εκπομπού μπυρμπιλήθρες.
0: Και σε αυτό το σημείο να σας πούμε το πού θα μας βρείτε στα social media. Τι έχω
1: πάρει. Δεν έχει σταυρώσει λέξη.
0: Ναι, γιατί
1: δεν έχει σταυρώσει λέξη. Πάμε να ξαναπέσουμε να κάνουμε εμείς το ποιματάκι τουλάχιστον.
0: Εκπομπή μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε τόλοι.
0: Εντάξει, δεν είσαι και τόσο συντονισμένη, αλλά δεν πειράζει.
1: Κοιμότανε ο Θανάσης, δεν βλέπεις. Έχει σουφρώσει και τα φρύδια του, χαϊδεύει το κούτελό του.
0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, στο Facebook και φυσικά Μπουρμπουλίδρες στο Instagram. Μπαίνετε, μας κάνετε like, follow.
1: Καρδιλιέτσες, αγαπηλιέτσες.
0: Ναι. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ μαζί. Παρεούλα, δεν λέει η Μέλανη.
1: Παρεούλα.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κάπου εδώ, έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της.
0: Σωστά. Μπορεί στη Μέλανη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος και Θανάση στη ρύθμιση του ήχου. Σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό. Bye.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

απόψε το εγωισμό στη στήνα σου πω. Πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 27 Μαΐου. Με σιβρινές διαδρομές θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστά εξαιρετικά εύθραυστη την εκεχηρία και θέτει πρόσθετα εμπόδια στις διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως αμυντικά, η Τεχεράν απειλεί με αντίπεινα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αφήσει καμία μοχθηρή ενέργεια αναπάντητη. Παρότι η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε επίσημα τις αμερικανικές επιθέσεις, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται στρατηγικής σημασίας λιμάνι. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν και άνοιξαν πυρ εναντίον άλλων αεροσκαφών που επιχείρησαν να εισέλθουν στον Ιρανικό εναέριο χώρο. Ο πρόεδρος Τραμπ συγκάλεσε για σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αφιερώνεται στο Ιράν, καθότι οι διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται για την ώρα να οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, Μοχάμεντ Όντα, είναι νεκρός μετά το στοχευμένο πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ο Όντα είχε διαδεχθεί στην ηγεσία των ταξιαρχών Αλ-Κασίμ, τον Ισάντ Ντίλαλ Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 15 Μαΐου. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας. Στο Λίβανο, νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν δεκάδες θύματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 3 γυναίκες. Άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του κατά της Χεσμπολά πέρα από τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις θα εντείνουν τη δράση τους επί λιβανικού εδάφους παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και καταλαμβάνουν στρατηγικής σημασίας περιοχές, δήλωσε στο μεταξύ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσμπολά πέραν της κίτρινης γραμμής στα νότια του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του. Ο Νετανιάχου επεσήμανε επίσης πως καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με ντρόουν. Θωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι τιμές εξακολουθούν να επηρεάζονται θετικά από τις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Το Reuters μετέδωσε ότι ορισμένα δεξαμενόπλια με υγροποιημένο φυσικό αέριο διέσχισαν τις τελευταίες ημέρες τα στενά του Ορμούς, ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η θαλάσσια οδός ενδέχεται να ανοίξει σύντομα, αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Σε ό,τι αφορά το βρετανικό Brent, η τιμή για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Αυγούστου υποχωρεί κατά περίπου 2%, με την τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα $95 το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και το αμερικανικό αργό. Υποχωρεί κατά 2,3%, με την τιμή να κινείται στα $91,5 το βαρέλι. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του αρχηγού αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος χθες βράδυ στην τελετή απονομής των βραβείων ΘΟΚ και ερωτηθείς αν έγινε κάποια σχετική συνάντηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες για ρήξεις στις σχέσεις ανάμεσα στον αρχηγό της αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων αποφάσισε το κατοχικό καθεστώς στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού που τίθενται σε ισχύ στο ψευδοκράτος. Σύμφωνα με ανακοίνωση των λεγόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών, απαγορεύεται η μεταφορά για σφαγή, η μετακίνηση, η πώληση ζώων καθώς και οποιαδήποτε μεταφορά εγωπροβάτων και βοηδών μεταξύ κτηνοτροφικών αναπτύξεων. Το κατοχικό καθεστώς αναφέρει πως δεν θα επιδειχθεί ανοχή σε μη εξουσιοδοτημένες μετακινήσεις ζώων. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκωσία από την οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαφωνούν με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές για αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού, ανακοίνωσαν ότι θα συγκεντρωθούν στις 10:30 το πρωί στο στάδιο Γασιπή στη Λευκωσία και θα κατευθυνθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Αναφέρουν ότι έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς την αστυνομία ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροχές ρυθμίσεις αλλά και να δοθούν οι σχετικές άδειες για την διαμαρτυρία. Την ίδια ώρα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με ανακοίνωσή τους προβαίνουν σε διευκρινήσεις για τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στην Πάχνα από ομάδα κτηνοτρόφων. Αναφέρεται ότι δεν είχε προγραμματιστεί θανάτωση ζώων της συγκεκριμένης μολυσμένης εκτροφής. Σε σχέση με αναφορές για δεύτερη δειγματοληψία και για αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, διευκρινίζεται ότι σε καμία μέχρι σήμερα περίπτωση δεν έχει εφαρμοστεί διαδικασία δεύτερης εξέτασης σε δείγματα που σε πρώτο χρόνο αποδείχθηκαν θετικά στον ιό. Κτηνιατρικές υπηρεσίες εκφράζουν ανησυχία για περιστατικά έντασης αλλά και για τη διακίνηση ανακριβών πληροφοριών. Καταδικάζουν το επίπεδο συμπεριφοράς που παρατηρείται να εκδηλώνεται από μέρους συγκεκριμένων προσώπων στην κοινότητα Πάχνας, καλώντας για σεβασμό προς το προσωπικό που εργάζεται στο πεδίο υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι η επωνυμία που φέρει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διαμήνυσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην πλατεία του Θησίου με φόντο την Ακρόπολη. Αρχίζοντας την ομιλία του, Αλέξη Τσίπρας είπε ότι η μεγάλη μέρα έφτασε και σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές. Πρόσθεσε ότι σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια τηλεόραση, η χθεσινοβραδινή εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση μιας περίοδου έντονων διεργασιών με το πολιτικό σκηνικό και τον χώρο της κέντρου αριστερά στην Ελλάδα να εισέρχεται σε φάση αναδιάταξης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν το πρωί οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Στην Κρήτη, η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει συνολικά 138 άτομα. Οι αρχές έχουν παγώσει τους λογαριασμούς 18 εξ αυτών. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζεται κατά πόσον οι εμπλεκόμενοι προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά ήδη 8 νεκρούς. 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Βρετανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα για το φαινόμενο του θερμικού θόλου λαμβάνει και η Ιταλία. Από το Μιλάνο έως τη Ρώμη το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι γαλλικές αρχές έθεσαν στο μεταξύ 8 περιοχές σε κατάσταση συναγερμού, ενώ στην Ιβηρική Χερσόνησο κάτοικοι της Πορτογαλίας κατέκλυσαν τις παραλίες.
Στη Γερμανία, 6 άνθρωποι ανάμεσα τους 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε δημόσιες πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά την διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, καθώς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών χιλιάδες κάτοικοι αναζήτησαν δροσιά. Οι θερμοκρασίες τελευταίες μέρες είναι ιδιαίτερα ψηλές, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιοχές Γερμανίας τους 30 βαθμούς Κελσίου. Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης μέσω διαδικτύου μεγάλου χρηματικού ποσού ύψους 24.800 ευρώ διερευνά η αστυνομία μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 19 Μαΐου οι δράστες της απάτης επικοινώνησαν τηλεφωνικά με πολίτη και τις ανέφεραν ότι είχε παραβιαστεί ο λογαριασμός της σε διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών και πληρωμών, καθώς και ο τραπεζικός της λογαριασμός. Οι δράστες ζήτησαν από την πολίτη να τους αναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης στον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό της, δήθεν για να αποτρέψουν τους υπόπτους. Οι παραπονούμενοι πίστηκε ότι τα άγνωστα πρόσωπα που επικοινώνησαν μαζί της και τους ανέφερε τους κωδικούς πρόσβασης στο διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό της, με αποτέλεσμα οι δράστες να κλέψουν από το λογαριασμό της το χρηματικό ποσό των 24.800 ευρώ.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είναι έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως Επίσκοπος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου. Ο Μακαριώτατος υποστήριξε ότι ο Τυχικός είναι εχμάλωτος μιας κλίκας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς θεοσεβούμενους χριστιανούς. Αναφερόμενος στον νέο Μητροπολίτη Γρηγόρη, ο Αρχιεπίσκοπος το χαρακτήρισε άξιο κληρικό, ο οποίος θα κοσμήσει, όπως είπε, με την παρουσία του την Σύνοδο και θα ανταποκριθεί με επάρκεια για να υπηρετήσει τη Μητρόπολη Πάφου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες της Πάφου θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν τον νέο τους Μητροπολίτη. Ο νέος Μητροπολίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης έχει εκλεγεί χθες από την Ιερά Σύνοδο με 11 ψήφους υπέρ δια της μυστικής ψηφοφορίας. Το μήνυμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη θα γίνει στις 10 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, ενώ η χειροτονία θα γίνει στις 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνει η ενθρόνηση του Μητροπολίτη Πάφου στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου. Στις πρώτες δηλώσεις μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή να διακονεί κάποιος στη Μητρόπολη της Πάφου. Ανέφερε ότι ανυπομονεί να συναντήσει και να γνωρίσει τον υπέροχο λαό της Πάφου. «Η πόρτα της Μητροπόλεως όταν και για μένα ανοίξει θα ανοιχθεί για όλους», πρόσθεσε, ενώ δεν παρέλειψε να μνημονεύσει και τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Με έντονο τρόπο απάντησε στις επικρίσεις του ΕΒΕ για τα αντισταθμιστικά ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος και απευθυνόμενος στο ΕΒΕ, ο κ. Πιττοκοπίτης υπέδειξε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ασκήσει πιέσεις για να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που εκκρεμούν. Ανέφερε χαρακτηριστικά την απουσία ταμείου για την κατάθεση των αντισταθμιστικών, αναφέροντας ότι εδώ και 2 μήνες developer στην Πάφο δεν μπορεί να καταθέσει το ποσό που έχει υπολογιστεί για τα αντισταθμιστικά προκειμένου να εκδοθεί η άδεια για την ανάπτυξη που προγραμματίζει. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, εργάζονται καθημερινά για να επιλύσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται ιδιαίτερα στην αρχή αδειοδοτήσεων. Αντιλαμβάνονται, πρόσθεσε, τα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά δεν μπορούν και να παρανομήσουν. Συνεργεία του Δήμου Πάφου συνεχίζουν την εκστρατεία απομάκρυσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια στην βιοτεχνική περιοχή. Πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων, μετά την προειδοποίηση που έλαβαν και τον κίνδυνο να επιβληθούν πρόστιμα, απομάκρυναν μόνοι τους τα οχήματα. Όσοι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρθηκαν, τα οχήματά τους μετακινήθηκαν από συνεργεία του Δήμου και μεταφέρθηκαν στο χώρο της βιοτεχνικής περιοχής για να πωληθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών Χρήστος Χρήστου διαβεβαίωσε ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της βιοτεχνικής περιοχής και προειδοποίησε ότι η τροχονομική υπηρεσία του Δήμου θα περιπολεί την περιοχή και θα προβαίνει σε καταγγελίες παραβατών. Ο επαρχιακός γραμματέας της Παιώνικος Σαββίδης, που διεκδίκησε βουλευτική έδρα με το ΑΚΕΛ, χαρακτήρισε εξαιρετικό το αποτέλεσμα για το κόμμα του και ευχαρίστησε τους 1.836 ψηφοφόρους που στήριξαν την υποψηφιότητά του. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι έδωσε έναν έντιμο αγώνα τους τελευταίους 6 μήνες ως υποψήφιος βουλευτής, τονίζοντας ότι μαζί με τους άλλους 4 συνυποψήφιους του συνέβαλε στην αύξηση των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ. Ο ίδιος συνέχισε να παραμείνει στις επάλξεις και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επαρχία μας.

0: αναστάτωση επικρατεί στις σχολές οδηγών λόγω της ευνηδιαστικής απόφασης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να αφαιρέσει τους κωδικούς για τις ημερομηνίες εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Ο εκπρόσωπος των σχολών οδηγών στην Πάφο, Σάββας Ευθυμίου, χαρακτήρισε την απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών απαράδεκτη και είπε ότι λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους. Προειδοποίησε ότι αν δεν ανακληθεί η απόφαση θα οργανωθούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίες και οι επηρεαζόμενοι θα κλείσουν τις σχολές οδηγών. Ποινή φυλάκισης 15 χρόνων επέβαλε χθες στο μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου σε άνδρα 35 ετών μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 14 Απριλίου 2025 ενώ δύο γυναίκες 33 και 24 ετών εργάζονταν σε φαρμακείο στην επαρχία Πάφου, δέχθηκαν επίθεση από τον 35χρονο. Από την επίθεση οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν με αποτέλεσμα η 33χρονη να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η 24χρονη επισκέφθηκε επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο και αφού έτυχε περίθαλψης έλαβε εξιτήριο την ίδια μέρα. Χιλιάδες ευρώ εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη στο αεροδρόμιο Πάφου. Σύμφωνα με το τμήμα Τελωνίων, στις 24 Μαΐου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από μέλη της ΙΚΑΝ, εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη ουκρανικής υπηκότητας, ο οποίος αφήχθηκε στην Κύπρο από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ποσό ύψους 199.950 ευρώ σε μετρητά, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε 13 κάλτσες που είχαν τοποθετηθεί εντός υποδημάτων. Ο επιβάτης δεν είχε δηλώσει τα χρήματα κατά την άφιξή του. Τελωνιακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ολόκληρου του ποσού. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στις πιλωτικές δράσεις του ευρωπαϊκού έργου iDemo που πραγματοποιούνται στη Σικελία. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει φορείς του τουρισμού και του πολιτισμού από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και επικεντρώνεται σε καινοτόμες προσεγγίσεις διαχείρισης προορισμών μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας και ενίσχυσης εμπειρίας των επισκεπτών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν βιωματικές επισκέψεις, εργαστήρια, συσχεδιασμό, δοκιμή εξειδικευμένων εργαλείων και συνεργατική ανάπτυξη νέων τουριστικών προτάσεων για πολιτιστικούς προορισμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, η συμμετοχή της εντάσσεται στην συνεχή στρατηγική της για ενίσχυση της καινοτομίας, του έξυπνου προορισμού και της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών στην περιφέρεια Πάφου, καθώς και στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών με ευρωπαίους εταίρους. Το έργο iDemo στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης προορισμών μέσω διαδραστικών και παιχνιδοποιημένων μεθοδολογιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ελκυστικών, προσβάσιμων και βιώσιμων τουριστικών εμπειριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του ΑΚΕΛ καταδικάζει την απαράδοκτη ενέργεια, όπως αναφέρει, τις αφαίρεσεις κλοπής και της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη στην Κισόνεργα από άγνωστους, η οποία δικαιολογημένα, όπως τονίζει, προκαλεί αποτροπιασμό και αισθήματα θυμού και αγανάκτηση στους πολίτες, ιδιαίτερα στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμοιρίσματος της Κισόνεργας. Σε γραπτή ανακοίνωση, η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ εκφράζει την ελπίδα σύντομα οι έρευνες αστυνομίας να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο. Στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υπεγράφησαν συμβόλαια για τον διαγωνισμό για την εκπώνηση μελετών και την επίβλεψη του έργου της κατασκευής βρεφονιπιακού σταθμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοχούς έναντι του ποσού των 59.000 ευρώ. Στην Πάφο σήμερα Τετάρτη θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Κλεονίκης Ευθυμίου στην Ανθιπολοχαγού, Γεωργίου Σάβα 43 στη Γεροσκήπου και της Βαρβάρας Χρήστου Γιαννιού στην Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 76 στην Κάτω Πάφο. Στην Πόλη Χρυσοχούς θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Σοκράτη Σοκράτους στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Ωστόσο, στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά και τα νότια παράλια μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση κυρίως στα παράλια, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε περιοχές στα ορεινά στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδες είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότιο-ανατολικά και τα ανατολικά παράλια, 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το πρωί ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η καταιγίδα, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και πιθανόν στα νότιο-ανατολικά. Την Κυριακή, στις πλήστες περιοχές, ο καιρός είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 27 Μαΐου. Πάμε με μια μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας, μεσημβρινές διαδρομές.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Τετάρτη 27 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή με πρώτο φιλοξενούμενό μας σήμερα, τον επανεκλεγέντα βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Χρύσανθο Σαββίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του Ραδιοκόσμου. Καλημέρα.
1: 4.800 και πλέον σταυροί προτίμησης το Δίκο κατάφερε τελικά σε αυτές τις εκλογές να πάει αρκετά καλά, να διατηρήσει τους 8 βουλευτές του στην Νέα Βουλή. Τα σχόλιά σας.
2: Από την κυρία Κυριάκο, καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον παθιακό κόσμο που μου έδωσε την πρωτιά στην επαρχία της Πάφου. Μια ηθική ικανοποίηση ότι ο κόσμος αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά, και αυτό αποτελεί έτσι μια ηθική ικανοποίηση, αλλά και τον άλλη δημιουργά περισσότερες ευθύνες ότι πρέπει να συνεχίσουμε πιο έντονα ακόμα για να πετυχαίνουμε πράγματα για την επαρχία της Πάφου. Συνεχίζουμε ταπεινά και δυνατά για την επόμενη πενταετία. Όσο αφορά το δημοτικό κόμμα, το κόμμα μας, σε πολύ αντίξωες συνθήκες, αν θυμάστε καλά, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν ποσοστά γύρω στο 7-8%.
1: Ακόμα και εγώ, χαμηλότερα κάποιες δημοσκοπήσεις, μπράβο.
2: Εγώ πολλές φορές και την τελευταία εκπομπή του ΡΙΚ, στη μεσημβρινή εκπομπή, είχα πει ότι θα πάρει διψήφιο νούμερο το Δίκο. Θα πρέπει να δούμε στη Νέα Βουλή και το θέμα των δημοσκοπήσεων, mm-hmm. από την έννοια ότι έχουμε δει να κυκλοφορούν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις από μη υφιστάμενες εταιρείες ή από κάποια άτομα μεμονωμένα που κάναν τάχατε δημοσκοπήσεις στην προσπάθεια να παραπλανήσουν τον κόσμο, και αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει, γιατί είμαι και πρόεδρος του Κυπριακού Ινστιτούτου Αστυβολόγων. Από την άλλη, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εκείνο το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις είναι ότι έλεγα, για παράδειγμα, θα πάρει ένα κόμμα από 6 μέχρι 10%, το άλλο έλεγαν από 24 μέχρι 30. Αυτά τα μεγάλα περιθώρια, αφού μεγάλο εύρος, θεωρώ ότι δημοσκοπικά είναι λαθασμένο, που είναι ότι κάνουν μια εκτίμηση αποτελέσματος με 90% πιθανότητα. Στην βιβλιογραφία, συνήθως οι δημοσκοπήσεις λένε με μια πιθανότητα 95-97,5%. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει. Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχει σημειώσει μια καινούργια μέρα, μια καινούργια πενταετία με προκλήσεις για την επαρχία μας. Έχουμε πολλά πράγματα ενώπιόν μας. Έχουμε μπροστά μας έργα τα οποία για πολλά χρόνια τα αναμέναμε και τα αναμένουμε. Περιμένουμε να ξεκινήσει ο δρόμος του Στάβου των Βασιλείων, ο δρόμος της πόλης της Οχούς, νέες σχολικές μονάδες. Άρα οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Από εκεί πέρα θα σας πω ότι με πλήρη αγάπη και εντυμότητα ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες προεκλογικές αναμετρήσεις που έχω περάσει. Τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το δημόσιο βίο, από την έννοια ότι είχα πολλοί υποψήφοι, πολλά κόμματα, και πραγματικά ήταν πραγματικός άθλος και για το Δίκο αλλά και για μένα προσωπικά να πάρω αυτή την πρωτιά, η οποία προσωπεί ταπεινά την αποδέχομαι από τον κόσμο, αλλά μου δίνει περισσότερες ευθύνες για να συνεχίσω.
1: Είναι η πρώτη φορά που η Πάφος αυξάνει τη φωνή της στη Βουλή. 5 οι βουλευτές. Πρώτη φορά που έχουμε και γυναίκα βουλευτή. Τι να αναμένουν οι πολίτες?
2: Να ευχηθώ σε όλους τους συνάδελφους παραγωγή πενταετία, σκληρή δουλειά. Δίνω χέρι συναδελφοσύνης προς τους 4 συνάδελφους να εργαστούμε μαζί από κοινού για να πετύχουμε πράγματα για την Πάφο. Κόμμα μας είναι η πόλη μας, ο τόπος μας. Και αυτό πρέπει να αγωνιστούμε μαζί με σύμπνοια για να πετύχουμε στόχους. Έχουμε πετύχει αρκετούς στόχους στην περασμένη πενταετία. Θέλω να πετύχουμε περισσότερους, αφού και εμένα προσωπικά, όπως έχω δηλώσει και δημόσια, θα είναι η τελευταία μου θητεία. Δεν έχω βλέψει για τρίτη θητεία, γιατί οριοθετώ τους στόχους μου ως άνθρωπο, ως βουλευτής μιλώ. Γι' αυτό και εγώ θα είμαι πιο ακόμα απαιτητικός για την επαρχία της ΠΑΦ, πιο διεκδικητικός.
1: Έχετε πάρει τις αποφάσεις σας σε ό,τι αφορά τις επιτροπές, τις οποίες...
2: Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε τώρα σκηνευτική ομάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι δημοσία. Εκείνο το οποίο θα επιδιώξω είναι παραγωγικός. Πιστώ ότι μπορεί να έχουμε μια προεδρία.
1: Ίσως θα πάρετε την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, το ρωτάω ευθέως, κύριε Σαββίδη.
2: Θα τη διεκδικήσω δικαιωματικά, νομίζω. Άνθρωπος της παιδείας, άνθρωπος που ασχολούμαι, σαν παιδείς, ελπίζω να καταφέρουμε για να δώσουμε ένα άλλο αέρα στα εκπαιδευτικά δρόμενα του τόπου, αλλά και της ΠΑΦ.
1: Μάλιστα. Ήσασταν και αναπληρωτής πρόεδρος στην.
2: Ήμουν και αναπληρωτής 5 χρόνια. Έχουμε πολλή δουλειά. Να δούμε.
1: Τις τελευταίες μέρες βρίσκονται στην επικαιρότητα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο ΠΑΦΟΥ. Ένα θέμα το οποίο στην προηγούμενη θητεία σας το παρακολουθούσατε έτσι
2: στενά,
1: κύριε Σαββίδη. Ναι. Πώς σχολιάζετε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τελευταία μετά του νεκροτομίου και τα παρατράγουδα?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι γνωστά τα προβλήματα. Δυστυχώς δεν είναι αποφάσεις που παίρνει η Βουλή, είναι αποφάσεις που παίρνει ο οργανισμός του ΟΚΙΠΗ. Είχαν πάρει μια απόφαση τότε με τα προβλήματα που προκύψαν μαζί με τους ιατροδικαστές. Πήραν όλους τους το νοικοκομείο όλα στη Λευκοσία. Υπάρχουν προβλήματα. Θα τα δούμε και ελπίζουμε με την διορισμό του νέου εκτελεστικού διευθυντή στην επαρχία της ΠΑΦΟΥ αρκετά από αυτά τα θέματα θα λυθούσει.
1: Ελπίζουμε, όπως ελπίζουμε και για το κυλικείο, για το άλλο θέμα με το οποίο
2: θα ασχοληθεί.
1: Στο κόμμα σας, στο Δημοκρατικό Κόμμα...
2: Νιώθω με ικανοποίηση, αλλά θεωρώ ότι δίνεται μια μοναδική ευκαιρία, μια ευκαιρία να ανασυνταχθούμε για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, εντάξει, χάρη μια έδρα από τις 9, έχουμε 8, αλλά διατηρείται ο ρυθμιστικό ρόλο του κόμματος για την επόμενη πενταετία και πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά, μούσιμα, συντονισμένα για να μπορέσει ο υπαγωγόμενο να διατηρήσει αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά δρόμενα τόπου.
1: Αποφασίζεται σήμερα και για το εάν το Δίκο θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής?
2: Γίνονται διαβουλεύσεις, δεν μπορώ να πω τίποτα. Γίνονται διαβουλεύσεις μεταξύ του κόμματος μας και των λοιπών κομμάτων. Θα πούμε περισσότερο στον κατάλληλο χρόνο, αγαπητή κυρία Κυριάκο.
1: Πώς σχολιάζετε ως αντιπρόεδρος του κόμματος το γεγονός ότι κόμματα του χώρου του κέντρου δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο στην Νέα Βουλή?
2: Κυρία Κυριάκο, εντάξει, δεν είναι δική μας υποθέση να σχολιάζουμε τα εκλογικά αποτελέσματα άλλων κομμάτων. Αν αντιλαμβάνομαι, θα κάνω τη δική του αυτοκριτική. Εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας κόμμα και με αυτή τη φιλοσοφία πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε βάλει ως στόχο είναι να μεγαλώσουμε το Δίκο αυτή την πενταετία που έχουμε ενώπιον μας, μπροστά μας, και αυτό θα προσπαθήσουμε με κάθε θεμητό τρόπο.
1: Πώς θα το μεγαλώσετε, με τη συνένωση, με άλλα κεντρώα κόμματα?
2: Αυτό θα προκύψει μέσα από τις πολιτικές αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι ένας κομματικός σχηματισμός έχει έννοια και αγωνία του καλώς νοούμενου συμφέρον του κόσμου, αυτό μεγαλώνει και τον ίδιο τον κομματικό σχηματισμό. Όταν πορευόμαστε όλοι με αυτόν ως στόχο και ως βλέψη, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο κόσμος τα βλέπει και ο κόσμος ανταμείβει. Και με αυτή τη φιλοσοφία θα πορευτούμε, αγαπητοί κύριε Κυριάκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 27 Μαΐου. Τα των βουλευτικών εκλογών θα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια της εκπομπής μας, αλλά και τις επόμενες ακριβώς μέρες. Για την ώρα πάμε στην πόλη της Χρυσοχούς. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώτης Παπαχριστοφή, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα δούμε τα της αυριανής επίσκεψης του Υπουργού Μεταφορών στο Δήμο της Πόλης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχριστοφή.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλετε να σχολιάσετε, θέλετε να πείτε κάτι στους νέους βουλευτές? Είναι η πρώτη μας συνομιλία μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.
1: Σίγουρα να συγχαρούμε τους νέους βουλευτές, τους πέντε. Πρέπει και επιβάλλεται να συνεργαστούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση με τους βουλευτές της επαρχίας μας για να προωθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που υπάρχουν, που χτίζουν διεκδίκησης από το κεντρικό κράτος, κάποιων έργων υποδομής που πρέπει και επιβάλλεται να γίνουν. Να ευχαριστήσω παράλληλα και τους απερχόμενους, τον έναν.
0: Τον Ηλία Μπυριάρτη, τον συμπολίτη σας.
1: Οι τρεις επανεκλέγηκαν, οι προηγούμενοι και δύο νέοι. Να ευχαριστήσω και εκείνο για την όλη συνεργασία που είχαμε. Και επιβάλλεται με τους νέους, θα συνεργαστούμε. Ήδη τους έχω καλέσει αύριο που θα έρθει ο Υπουργός Μεταφορών. Με δική μου επιστολή ζήτησα από τον Υπουργό να έρθει εδώ να μας ενημερώσει για τον αυτοκινητόδρομο Μπάφου Πόλης, την πρώτη και την δεύτερη φάση, σε ποιο στάδιο βρίσκονται, αλλά και την επέκταση του λιμανιού του Λατσιού που βλέπω μια καθυστέρηση. Γι' αυτόν αύριο θα ζήτησα να είναι παρόν και οι νεοεκλεγείς
0: βουλευτές, ναι.
1: Του έδωσα εντολή στους υπηρεσιακούς εδώ να τους καλέσουν και αυτούς. Και είναι καλό να έχουν χρόνο να έρθουν, να ακούσουν, να γνωρίζουν και θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλό του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς αλλά και των υπόλοιπων Δήμων της επαρχίας μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε έτσι λίγο στη συνάντηση αυτή με τον Υπουργό. Τι ώρα θα γίνει? Θα γίνει στο Δήμο Πόλεως ή κάπου
1: αλλού? Θα γίνει εδώ στο Δημοτικό Μέγαρο η ώρα 11. Θα έρθει ο Υπουργός με την ομάδα του να μας ενημερώσουν για τον, όπως έχω πει, για τον αυτοκινητόδρομο, την πρώτη και τη δεύτερη φάση, αλλά και το λιμάνι του Λατσιού, πότε τελικά βγαίνουν προσφορές. Αναμένουμε, είχα μιλήσει με και την υπηρεσία περιβάλλοντος που ήθελε να δώσει μια γνωμάτευση, Απρίλιο, έφυγε και ο Μάιος και δυστυχώς δεν βλέπουμε να προχωρά. Αύριο μας ενημερώσουν.
0: Βλέπετε λοιπόν να υπάρχει καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις προσφορές για την επέκταση του λιμανιού.
1: Δυστυχώς.
0: Σας φοβίζει κάτι ότι πίσω από αυτή την καθυστέρηση κρύβεται κάτι?
1: Όχι, δεν με φοβίζει. Είναι η γραφειοκρατία που με φοβίζει.
0: Μάλιστα.
1: Η γραφειοκρατία με φοβίζει. Δεν υπάρχει κάτι μεπτόν, κάτι που εκτιμώ ότι θα φέρει δυσκολία για να προκηρυχθεί. Όμως είναι μια γραφειοκρατία, εκτιμώ, και αυτή θα μας ενημερώσει αύριο που θα είναι εδώ ο Υπουργός τα χροδιαγράμματα τα οποία αναμένει και αυτός γνωρίζει πότε θα προκηρυχτούν οι προσφορές της πρώτης φάσης. Τι γίνεται με τις προσφορές της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου? Αξιολογούνται, πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και τι μελιγενές και πότε θα προκηρύξουν τον διαγωνισμό της δεύτερης φάσης.
0: Μάλιστα. Αυτά για τον αυτοκινητόδρομο. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που ενημερώνεστε από τον Υπουργό για αυτό το θέμα. Είχατε και στο παρελθόν έτσι συχνές συναντήσεις και ενημερώσεις από πλευράς του Υπουργού. Φαντάζομαι ότι τώρα θα ζητήσετε ημερομηνίες, κύριε Παπαχριστοφή, έτσι?
1: Όπως και την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ ο Υπουργός, προηγούμενες φορές πάντα θέταμε χρονοδιαγράμματα. Φαίνεται ότι αυτά τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται. Και να μας πούν τον λόγο γιατί κάποια χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται.
0: Εξηγήσεις λοιπόν στο γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται και οι ημερομηνίες, φαντάζομαι, για το πότε και θα προκηρυχθούν και οι προσφορές, αλλά πότε και θα επαναρχίσουν οι εργασίες πρώτης φάσης. Το ίδιο και για το λιμανάκι στο Λατσί. Αύριο λοιπόν στις 11 στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης Χρυζοκού, συνάντηση με τον Υπουργό, έχουν κληθεί, μας έχετε πει, και οι βουλευτές, φαντάζομαι,
1: όλο
0: και το Δημοτικό σας Συμβούλιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν κληθεί όλοι λοιπόν, και το Δημοτικό σας Συμβούλιο και οι βουλευτές, για να αρχίσετε έτσι να τροχοδρομούνται τα θέματα που έχουν να κάνουν με το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Αυτές τις μέρες είχατε υπογράψει και για τον βρεφονιπιακό σταθμό, αν θυμάμαι καλά, κύριε Δημαρχέ.
1: Ναι, είχαμε υπογράψει, διότι είχαμε προχωρήσει την προηγούμενη χρονιά, είχαμε να αγοράσει έναν τεμάχιο από τις τράπεζες, κάτι που ηγέτως, σε καλή τιμή το έχουμε να αγοράσει. Και η πρόθεση που το είχαμε να αγοράσει ήταν για να προχωρήσουμε σε σχεδιασμό να δημιουργηθεί ένας βρεφονιπιακός σταθμός. Στον Δήμο μας υπάρχει πρόβλημα με τις νέες μητέρες που μόλις γεννήσουν, από 0 μέχρι 1 μέχρι 2, δεν έχουν που να πάρουν τα μωρά τους. Από 2 και μετά, 3 και μετά, έχει και ιδιωτικούς σταθμούς που δουλεύουν και εξυπηρετούν τον κόσμο. Όμως αυτή η ανάγκη, το 0 μέχρι 1-2, υπάρχει μεγάλη πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει και χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση, το έχει αντιληφθεί. Υπάρχει χρηματοδότηση. Υπήρχε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης 500.000 ευρώ, κάτι το οποίο δεν προχωρήσαμε με μια προηγούμενη, ένα κτίριο που είχαμε εδώ στο Δήμο μας, ένα παλιό κτίριο που είναι εκπιστωμένο στο Δήμο, το πρώην ΣΚΕ, το ΜΑΝΑ, διότι ζητούσαν, θα κόστιζε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολλά για τον Δήμο μας. Γι' αυτό τώρα θα σχεδιάσουμε. Υπογράψαμε με τους μελετητές να σχεδιάσουν ένα βρεφονιακό σταθμό πολύ μεγαλύτερο και ένα level κάτω, έναν όροφο, όχι δύο όροφους, που είναι πιο εύκολο στη χρήση του και με πολύ πιο λίγα λεφτά. Γι' αυτό μόλις βγάζουμε τις άδειες θα πάμε πίσω και πάλι στην κυβέρνηση, που πιστεύω θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, που είναι μια αναγκαιότητα για την περιοχή μας.
0: Και ποιες είναι οι προδιαγραφές που έχετε θέσει, ποια θα είναι η δυναμικότητα αυτού του βρεφονιπιακού σταθμού, κύριε Δημαρχέ?
1: Ως πρώτη φάση θα είναι γύρω στα 80 παιδιά.
0: Α, για 80 παιδιά. Είναι ικανοποιητικός αριθμός.
1: Είναι βρέφη και πιο μεγάλη ηλικία.
0: Μέχρι
1: γύρω στα 50 βρέφη και τα άλλα πιο μεγάλη ηλικία.
0: Και τα όρια που έχετε θέσει για την εκπόνηση των μελετών ποια είναι? Μέχρι πότε πρέπει να είναι έτοιμες αυτές οι μελέτες?
1: Έχουμε θέσει το χρονοδιάγραμμα στο μελετητή. Εξαρτάται και από τις υπηρεσίες πότε θα ανταποκριθούν, ούτως ώστε να αδειοδοτηθεί. Και παράλληλα, αν δούμε ότι κοντεύει ο χρόνος ορίμασης του έργου, αδειοδότησης, τότε και πάλι θα πάμε στο κεντρικό κράτος, στο Υπουργείο, να ζητήσουμε χρηματοδότηση, που πιστεύω θα την έχουμε, όταν και εφόσον θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Φτάνει λοιπόν να προετοιμαστείτε και θα έχετε την χρηματοδότηση από πλευράς κράτους. Τι γίνεται με τον κατασκηνωτικό σας χώρο?
1: Η εταιρεία που έχουμε υπογράψει έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά τις εργασίες, έχουν κάνει περίφραξη, καθαριότητα, και αναμένω τώρα που έχουν και ο χώρος με τις βροχές τους δίνει δυνατότητα να μπουν μέσα, θα προχωρήσουν για να το φτιάξω. Έχω μιλήσει με την εταιρεία. Φαίνεται ότι λένε ότι είναι στα χρονοδιαγράμματα που έχουν θέσει και το καλοκαίρι του 27 πρέπει να λειτουργήσει.
0: Μιλάμε δηλαδή σε ένα χρόνο από σήμερα, καλοκαίρι του 27, να είναι έτοιμο.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα τα κτίρια που θα έχει μέσα, οι υποδομές. Θεωρώ ότι είναι εφικτό.
0: Είναι εφικτό. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι το ότι μπήκε το νερό στο αυλάκι, όπως μας είπατε, και ότι αρχίζουν σιγά σιγά οι εργασίες, κύριε Δήμαρχε.
1: Σίγουρα, και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Ο κατασκευαστικός χώρος εκεί είναι σημείο αναφοράς για τον Δήμο μας. Ακόμη ένα ξενοδοχείο που μπορεί να λειτουργεί στην περιοχή μας, να δέχεται επισκέπτες με τα πολλαπλά ωφέλη που μπορεί να φέρει κάθε επισκέπτης σε μια περιοχή. Πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία του, πέραν των πολλών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, είναι και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις οι οποίες θα βοηθούνται από τη λειτουργία αυτού του χώρου.
0: Και μια και είμαστε στα του κατασκηνωτικού χώρου, τι γίνεται με τον τουρισμό? Έχει ξεκινήσει η κίνηση στην περιοχή σας σιγά σιγά?
1: Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, όμως και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες. Είχε ο πόλεμος που είχε επηρεάσει τους προηγούμενους μήνες ιδιαίτερα, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Τώρα είμαστε σε καλύτερο παγκύπρια φαινόμενο, δεν είναι για μας μόνο. Και πιστεύουμε ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα έρθουμε σε καλύτερα νούμερα και να ξεπεράσουμε ακόμη και τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα, μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανοίξει τις πύλες του και το νέο ξενοδοχείο στο Λατσίν, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει στα μέγιστα την περιοχή μας. Και παρακολουθούμε και κάποια άλλα επενδυτές που έρχονται στην περιοχή μας. Το άλλο ξενοδοχείο προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα με τις άδειες. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να λειτουργήσει και το άλλο ξενοδοχείο στο Λατσίν και άλλα τα οποία έχουν πωληθεί από τις τράπεζες, ένα-δύο άλλα, μπήκαν σε λειτουργία και θα λειτουργήσουν και πιστεύω ότι θα ωφελήσουν στα μέγιστα την περιοχή.
0: Μάλιστα. Και θα υπάρξει έτσι η αναμενόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Έχουν γίνει όλα όσα γινόντουσαν από πλευράς Δήμου τα τελευταία χρόνια και που έχουν να κάνουν με την διευκόλυνση των επισκεπτών σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν δρομολόγια δημόσιων συγκοινωνιών κλπ. Από πλευράς σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Σίγουρα έχουμε αναβαθμίσει και τα δρομολόγια και όλες τις άλλες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει ο Δήμος, καθαριότητα, καλοποιησμό. Αυτή η προσπάθεια ποτέ δεν σταματά. Είμαστε σε συνεχή αναβάθμιση και πρέπει έτσι να γίνεται, εξυγχρονισμό. Αυτόν κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν στις 11 ο Υπουργός Μεταφορών στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, συνάντηση για να συζητήσετε τα του δρόμου Πάφου Πόλης, το λιμανάκι στο Λατσί, στην παρουσία και των βουλευτών αλλά και του Δημοτικού σας Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, καλή
0: γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, ο κύριος Χρήστος Πιερής. Ακολούθως θα είναι κοντά μας και θα συζητήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία. Μαζί μας θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας, ο κύριος Παναγιώτης Λιασίδης, για να συζητήσουμε για την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού. Μια ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, τον κύριο Χρήστο Πιερή. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκατάταξης των νέων οπλιτών

0: 2026 ESO. Είναι μαζί μας ο κύριος Πιερής. Θα μάθουμε όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιερή.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είναι η δεύτερη φάση που συνηθίζουμε να λέμε τώρα η προκατάταξη. Η πρώτη φάση ήταν η ηλεκτρονική κατάταξη και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση. Αυτή η φάση τελειώνει αύριο, για να είμαστε συγκεκριμένοι, είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Με ποσοστά παρουσίαση των νεαρών, τους αναμενόμενους της ημέρας πέραν το 95%. Άρα οι νεαροί μας έχουν μάθει και αυτή τη διαδικασία και παρουσιάζονται και κάνουν τη διαδικασία, δηλαδή της υγειονομικής εξέτασης αλλά και της παραλαβής των ειδών υπόθεσης και ένδυσης. Και ενημερώνονται επιπλέον για το πότε θα γίνουν οι γραπτές εξετάσεις αλλά και αθλητικές δοκιμασίες όσοι επιθυμούν τις προαιρετικές επιλογές. Δηλαδή είτε σαν να διαγωνιστούν ως εφεδρή αξιωματική, είτε να πάνε στα ειδικά όπλα όπως είναι η ΟΗΚ, καταδρομής και στρατονόμ. Mm-hmm.
0: Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη και τελειώνει αύριο αυτή η διαδικασία. Ακριβώς. Της
1: προκατάταξης. Ακριβώς, αύριο είναι μέρα, ναι.
0: 95% μας είπατε.
1: Τουλάχιστον περίπου, τουλάχιστον. Ενώ καθημερινά που περιμένουμε. Mm-hmm. Αν για κάποιοι για οποιοδήποτε λόγο δεν πήγαν τις προηγούμενες ημέρες, μπορούν
0: ρωτούσα.
1: Να πάνε αύριο που είναι η τελευταία ημέρα.
0: Και αν όσοι δεν πάνε ούτε αύριο, ποια θα διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν?
1: Η δυσκολία θα είναι σε αυτούς, διότι θα έρθουν την ημέρα της κατάταξης και εκείνη την ημέρα θα γίνει η υγειονομική εξέταση και θα παραπαλάβουν τα ρούχα τους εκείνη την ημέρα και την τελευταία στιγμή. Ενώ από τώρα, ένα μήνα πριν, μπορούν να τα έχουν, να δουν και τα υλικά που θα χρεωθούν και να μπορούν πιο εύκολα να καταταγούν.
0: Άρα...
1: Η δυσκολία είναι καθαρά σε αυτούς και όχι σε εμάς μετά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Ναι.
0: Άρα είναι απαραίτητο και είναι καλό να γίνει αυτή η διαδικασία της προκατάταξης.
1: Ναι,
0: εξού
1: και τους βιογραφεύουμε με κάποια μόρια. Άμα παρουσιαστούν κανονικά, τους βιογραφεύουμε με κάποια μόρια τα οποία βοηθούν ύστερα στην τοποθέτηση ή να ξεχωρίζουμε αυτούς που δεν το έχουν πράξει.
0: Mm-hmm. Γίνονται οι υγειονομικές εξετάσεις, δίνεται ο απαραίτητος ρουχισμός όπως μας είπατε, αλλά είναι και πιο προετοιμασμένοι για την κατάταξη στη συνέχεια.
1: Σαφώς, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία κατάταξη πότε θα είναι, κύριε Πιερή?
1: Η κατάταξη μας είναι πάντα η δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Φέτος είναι 6 με 10 Ιουλίου που θα γίνει σε όλα τα κέντρα, και στην Πάφο και Λέμεσο και Λάρνακα αλλά και στο κέντρο κατάταξης Λευκοσίας. Θα παρουσιαστούν την μία ημέρα, θα πάρουν το φύλλο πορεία στο μεσημέρι και την επόμενη ημέρα θα παρουσιαστούν τη μονάδα τους για να ξεκινήσει η αρχηγή εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία που ήταν παλιά, όλοι στα κέντρα εκπαίδευση.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έτσι γίνεται. Ναι, δεν ισχύει. Δεν έχουμε αλλάξει εντελώς τη διαδικασία. Ναι.
0: Μάλιστα. Και είναι καλό λοιπόν να γίνει αυτή η διαδικασία της προκατάταξης.
1: Ναι,
0: να
1: είναι προς όφελος τους.
0: Θα γνωρίζουν και τι χρειάζεται, αν χρειάζεται να πάρουν οτιδήποτε επιπλέον.
1: Μετά, ακριβώς.
0: Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα σύν που υπάρχει από πλευράς Υπουργείου Άμυνας. Επιθεώρησε και την διαδικασία χθες ο κύριος Πάλμας, έτσι?
1: Ναι, είδαμε όλη τη διαδικασία με τον Υπουργό. Πολύ ευχαριστημένος, εκφράζει την ικανοποίηση του για τα τρόπους που λειτουργούν όλα τα συνεργεία. Και μίλησε και με τους υποψήφιους στρατεύσιμους. Mm-hmm. Με αρκετό ηθικό οι νεαροί αναμένουν την μέρα τους να έρθουν για να υπηρετήσουν.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα και στους ΣΥΟΠ. Ήδη υπάρχει μια νέα προκήρυξη για πρόσληψη συμβασιούχων οπλητών, κύριε.
1: Ακριβώς. Είναι όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας. Για να μπουν, είναι μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της κεντρικής διαδικτυακής πύλης GovCY. Δηλαδή αφού κάνουν ένα λογαριασμό, ταυτοποιηθεί αυτός ο λογαριασμός σε ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ, μετά μπορούν να μπουν, να βάλουν την αίτησή τους. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι πλέον είναι ο αναβαθμισμένος θεσμός στο ΣΥΟΠ, δηλαδή είναι μέχρι ηλικίας 35 χρονών που μπορούν να κάνουν αίτηση. Είναι με όριο ηλικίας στα 57, δεν θα φεύγουν δηλαδή νωρίτερα, εκτός αν το επιθυμούν ήδη. Και υπάρχει και προοπτική στα 10 χρόνια να μεταβαίνουν στην υπηρεσία, να αλλάζουν από ΣΥΠ, ΣΥΟΠ, να γίνονται ΣΥΠ, δηλαδή συμβασιούχοι υπαξιωματικοί, που αναβαθμίζεται αμέσως η κλίμακα και μπορεί να φτάσει μέχρι το Α8. Επιπλέον, έχουμε αυξήσει κατά 50 ευρώ το επίδομα που δίνεται, 150 δηλαδή για όλους και 250 για τα ειδικά όπλα. Οπότε είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα και έχει οριστεί η κλίμακα εισδοχής στην Α2, από Α1 που ήταν παλαιότερα. Άρα είναι αρκετά τα πλεονεκτήματα που δίνουμε. και θέλουμε να κάνουμε πιο ελκυστικό αυτό το θεσμό. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κάνουν τη διεύθυνσή τους. Είναι μια απλή αθλητική δοκιμασία και μια υγειονομική εξέταση και μπορούν να υπηρετήσουν με μόνο απολυτήριο λυκείου. Δεν χρειάζεται άλλο απαιτούμενο.
0: Και αφορά άνδρες και γυναίκες, έτσι.
1: Σωστό, σωστό. Και άνδρες και γυναίκες, ναι. Μάλιστα. Μέχρι την ηλικία των 35 χρονών.
0: Μάλιστα. Και μέχρι πότε θα είναι η διαδικασία?
1: 13 Ιουνίου, μέχρι 13 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα μας.
0: Μέχρι 13 Ιουλίου. Και το απαραίτητο είναι να γίνει αυτή η ηλεκτρονική αίτηση. Δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Ούτε να έρθουν εδώ πέρα, ούτε τίποτα. Ηλεκτρονικά μπορούν να βάλουν τα στοιχεία τους και να προχωρήσουμε στην...
0: Η επιλογή πώς θα γίνει, με εξετάσεις, πώς γίνεται η επιλογή σε αυτούς που θα κριθούν ότι πληρούν τα κριτήρια?
1: Αν περάσουν τις αθλητικές δοκιμασίες και την υγειονομική εξέταση, θα τους προσλάβουμε. Εκτός αν είναι, που δεν νομίζω, αλλά αν έχουμε περισσότερες αιτήσεις από 700 που είναι καινές θέσεις, θα λάβουμε υπόψη του βαθμό του απολυτηρίου μόνο.
0: 700 καινές θέσεις, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, είναι αρκετές. Οπότε λογικά όποιος κάνει αίτηση και είναι υγιής και περάσει αθλητικά, θα μπορέσει να εργοδοτηθεί και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Ένας σημαντικός αριθμός λοιπόν, ναι, στελεχών για την Εθνική Φρουρά, τους συμβασιούχους πλήτες που αναμένεται έτσι να σας ενισχύσουν σημαντικά.
1: Πάντως, δύο μέρες που έχει ανοίξει η πλατφόρμα υπάρχουν ήδη αρκετές αιτήσεις. Δηλαδή είχε και παιδιά που ήταν προετοιμασμένα και περιμέναν να ανοίξει.
0: Και περίμεναν
1: η πλατφόρμα.
0: Αυτή την.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Έχουν γίνει 30-35 αιτήσεις ήδη από τις πρώτες δύο μέρες.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 13 Ιουλίου.
1: Θα ξαναμιλήσω, άμα θέλετε, να πούμε για τα
0: αποτελέσματα. Θα τα πούμε ξανά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνος ο άλλος ο θεσμός της στράτευσης των γυναικών μπήκε στο ντουλάπικ, το ξεχάσαμε?
1: Όχι. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα. Αν και εφόσον βρούμε κάποιες λύσεις για να γίνει πιο ελκυστικός και αυτός ο θεσμός, να τον ξαναπροκηρύξουμε. Προς το παρόν όμως ακόμα μελετείται το θέμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιερή.
1: Γεια, γεια σας.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου λοιπόν του Υπουργείου Άμυνας, ο κύριος Χρήστος Πιερής. Αύριο ολοκληρώνεται η προκατάταξη, η διαδικασία προκατάταξης των οπλητών της 2026 ΕΣΟ. Η κατάταξη των νέων εθνοφρουρών 6 με 10 Ιουλίου και μέχρι τις 13 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για 700 νέους ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

Πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ενότητα πολιτική γάμη στον Δήμο της Πάφου. Ο Δήμος Πάφου λοιπόν με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει σήμερα την επίτευξη ενός σημαντικού ορόσημου, καθώς το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου έχει πλέον τελέσει 36.000 πολιτικούς γάμους. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό επίτευγμα, τονίζεται στην ανακοίνωση, που αντικατοπτρίζει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνουν χιλιάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο στην Πάφο, επιλέγοντάς την ως τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν τη νέα τους κοινή ζωή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Πάφος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς πολιτικών γάμων διεθνώς, συνδυάζοντας την απλότητα των διαδικασιών, τη φυσική ομορφιά της περιοχής, την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τη μοναδική φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της. Οι 36.000 γάμοι αντιπροσωπεύουν 36.000 μοναδικές ιστορίες αγάπης και χιλιάδες οικογένειες που επέλεξαν την Πάφο για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του γαμήλιου και του τουριστικού προϊόντος της πόλης. Ο Δήμος της Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλα τα ζευγάρια που τον εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και προς τους λειτουργούς του Γραφείου Πολιτικών Γάμων, τους επαγγελματίες του κλάδου και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην διαμόρφωση της Πάφου ως κορυφαίου προορισμού γάμου. Με οδηγό την εμπειρία και την επιτυχία των τελευταίων ετών, ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του με στόχο να προσφέρει σε κάθε ζευγάρι μια ξεχωριστή και αξέχαστη εμπειρία αντάξια της σημασίας της ημέρας του γάμου του, καταλήγει η ανακοίνωση που μας έρχεται από τον Δήμο Πάφου για τους 36.000 πολιτικούς γάμους που έχουν τελεστεί στον Δήμο της Πάφου.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει τα όσα έχουν ενοχλήσει την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Δήλωσε μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο σταθμό μας, την ετοιμότητά του να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο, να επαναφέρει ο ίδιος το θέμα στην Ιερά Σύνοδο. Να περάσουμε και να ακούσουμε την σύντομη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου αφορά και την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου.
1: Εκείνο το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα από την ομόγνωμη θέση της Ιεράς Συνόδου είναι ικανοποίηση. Κατάλαβαν τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχαμε της εισαγωγής νέων ξένων στοιχείων προς την Εκκλησία της Κύπρου από το εξωτερικό, και γι' αυτό η Ιεράς Σύνοδος αποφάσισε και έστειλε άνθρωπον ο οποίος θα μπορέσει και να καθοδηγήσει τον λαό και να αποτρέψει την εισαγωγή αυτών των στοιχείων. Οι υποψήφοι ήταν καταξιωμένοι. Η Ιερά Σύνοδος επέλεξε για την κατάλληλη αυτή τη στιγμή ως καταλληλότερον αυτό, χωρίς να υποτιμά τους άλλους. Στέλνει και ο Θεός στην Εκκλησία του ανθρώπους οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις. Ότι υπάρχουν ολίγοι φωνασκούντες. Ξέρω τον παφιακό λαό και την ευσέβειά του και την προσήλωση του προς την Εκκλησία, και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τον νέο Μητροπολίτη. Εκείνον το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτοί οι λίγοι να πιστούν ότι το συμφέρον και το δικό τους, το προσωπικό, θρησκευτικό απέναντι στο Θεό, αλλά και το συμφέρον της επαρχίας, είναι να υπάρξει μια προσήλωση προς την Εκκλησία. Το ότι ο καθένας αναδεικνύεται στήλος της Ορθοδοξίας, δεν αναγνωρίζει σε κανέναν τίποτα άλλο, είναι ένας επάρατος εγωισμός. Τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι από το εξωτερικό. Είναι μια ομάδα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ούτε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ούτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να ορθοτοποιεί τον λόγο της αληθείας. Νομίζουν ότι εκείνοι κατέχουν την αλήθεια. Νομίζουν ότι μόνο εκείνοι κατέχουν την αλήθεια. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ένας άκρατος ζηλωτισμός που δεν έχει λογική. Να λένε δηλαδή Ορθοδοξία, γιατί δεν ζητούν η Εκκλησία εκείνη να υποτάσσονται στην Εκκλησία. Η Ορθοδοξία πώς την ερμηνεύουν εκείνοι. Μέχρι στιγμής του ελέγαμε, εάν αποτινάξει αυτές τις δοξασίες, αν τις αποκηρύξει και έρθει κοντά μας στην Αρχιεπισκόπη, να έχει δικαίωμα να μείνει εδώ και να είναι επίσκοπος. Αναλαμβάνω να το φέρω στη Σύνοδο. Για τη Σύνοδο να κλείσει το θέμα. Αλλά αναλαμβάνω να το φέρω στη Σύνοδο. Όμως είναι εχμάλωτος άλλων. Μάλιστα. Είναι εχμάλωτος άλλων και φαίνεται. Έρεται και φέρεται. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο. Αν έρθει, αν το κάνει τούτον, ευχαρίστως. Λέγω ότι πάντα η Εκκλησία, επειδή βρίσκεται και στον κόσμο τούτο, έχει και σκάνδαλα. Να μην σκανδαλίζονται. Να βλέπουν την αλήθεια και να ξέρουν ότι υπήρξαν κατά καιρούς και ζηλωτές και αιρετικοί, τους οποίους η Εκκλησία απομόνωσε. Έχει τη δύναμη η Εκκλησία να τους απομονώνει. Και αυτόν ήταν ένα περαστικό νεφίδριο το οποίο θα παρέλθει. Ελπίζω να τον, και είμαι σίγουρος ότι θα αποδεχτούν με χαρά τον νέο τους Μητροπολίτη και θα συνεργαστούν άψογα μαζί τους. Έζησα μαζί του παφιακού λαού 27 ολόκληρα χρόνια. 10,5 χρόνια ως χορεπίσκοπος Αρσινόης και 16 χρόνια ως Μητροπολίτης. Δεν έχω καμιά αμφιβολία και για την ευσέβειά του, για την πίστη του και για εκείνον το οποίο.
0: Ήταν ένα απόσπασμα των πρωινών δηλώσεων στο σταθμό μας του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου. Μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, συνέχεια είχαμε σήμερα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πράσινο που έδωσε το Υπουργικό για το νομοσχέδιο για εξυγχρονισμό της λειτουργίας των ιατροσυμβουλίων. Σε δηλώσεις ο Υπουργός, ο κύριος Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, χαιρέτησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου ο περισύστασης και λειτουργίας Ιατροσυμβουλίου νόμος του 26, λέγοντας ότι αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ιατροσυμβουλίων. Όπως ανέφερε, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τερματίζεται ο κατακαιρματισμός των διαδικασιών που ίσχυε μέχρι σήμερα και θεσπίζονται ενιαίες, διαφανείς και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραπομπής και εξέτασης από ιατροσυμβούλια. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι οι νέες ρυθμίσεις διασφαλίζουν την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασθενών. Παράλληλα, σημείωσε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας γιατρών στο δημόσιο, καθώς δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε γιατρούς του ΟΚΙΠΗ όσο και σε ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΑΗ. Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, ενισχύεται η ταχύτητα, η ποιότητα και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Ανέφερε ακόμα ότι η μεταρρύθμιση ενισχύει την ισονομία και τη διαφάνεια, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα αξιολογούνται μέσα από ένα κοινό και σύγχρονο πλαίσιο διαδικασιών και κριτηρίων. Στόχος, κατέληξε, είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος υγείας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Μένουμε για ακόμη λίγο στα του Υπουργικού Συμβουλίου και να πάμε στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ανέφερε ότι σήμερα εγκρίθηκε πρόταση για συνέχιση της λειτουργίας μικρών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε απομακρυσμένες και ορεινές κοινότητες για την ερχόμενη σχολική χρονιά. Η Υπουργός χαιρέτησε με ικανοποίηση την έγκριση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των μικρών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, λέγοντας ότι η απόφαση εντάσσεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για στήριξη των ορεινών απομακρυσμένων και μικρών κοινοτήτων. «Διατηρούμε ζωντανά τα σχολεία μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η απόφαση επιβεβαιώνει έμπρακτα πως η κυβέρνηση στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, τις οικογένειες της υπαίθρου και το δικαίωμα κάθε παιδιού σε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Αποφασίστηκε, όπως είπε, κατά παρέκκληση των υφιστάμενων κανονισμών, η διατήρηση της λειτουργίας σχολικών μονάδων σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες όπως ο Κάμπος, ο Κορμακίτης, η Ορούντα, ο Φαρμακάς, η Παναγιά και η Αψού. Η απόφαση, σημείωσε η Υπουργός Παιδείας, δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτική επιλογή, αλλά πράξη κοινωνικής συνοχής, στήριξης της υπαίθρου και ενίσχυσης της ζωής των κοινοτήτων. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει σε μια ανθρωποκεντρική παιδεία με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινότητας. Αυτά λοιπόν και για την απόφαση συνέχισης της λειτουργίας των μικρών σχολείων σε απομακρυσμένες κοινότητες. Και μια και είμαστε στο θέμα αυτό, στα εκπαιδευτικά, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε κάτι το οποίο προκαλεί προβληματισμό αλλά και έντονη, έτσι αν μπορούμε να την ονομάσουμε, απογοήτευση, μια και σήμερα είχαμε σε σχολείο, σε δημοτικό σχολείο της Πάφου βανδαλισμούς. Δυστυχώς κατά την διάρκεια της νύχτας άγνωστοι έσπασαν τα καγγέλια του σχολείου, μπήκαν στην αυλή, έσπασαν ιστούς των σημαίων, έσχισαν και πέταξαν στο έδαφος σημαίες, έγραψαν συνθήματα σε τείχους και σε άλλες, και σε άλλους χώρους του σχολείου, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι έσπασαν και κάποια παιχνίδια. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά σημειώνονται περιστατικά βανδαλισμών σε σχολεία, ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο όταν αυτά συμβαίνουν σε δημοτικά σχολεία. Θα ασχοληθούμε με το θέμα στις αυριανές μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι.

0: Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, αλλάζουμε θέμα. Πάμε για τη συνέχεια να χαιρετήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Λιασίδη, εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας. Θα συζητήσουμε για την λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το CY Alert, το οποίο ανακοίνωσαν τη λειτουργία του χθες Υπουργοί Εσωτερικών, αλλά και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιασίδη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, σας και στους ακροατές.
0: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το νέο σύστημα προειδοποίησης, το οποίο σύντομα αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή?
3: Ναι, να πούμε ότι είναι το, ονομάζεται CY Alert. Είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν κάποιες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που έχουμε έκτακτη ανάγκη. Για οποιοδήποτε κίνδυνο, οτιδήποτε υπάρχει και το κράτος θέλει να επικοινωνήσει με τους πολίτες, θα παίρνουν κάποιες ειδοποιήσεις. Θα πούμε ότι αυτές οι ειδοποιήσεις δεν είναι μηνύματα που πρέπει να τα ανοίξουμε για να τα δούμε. Είναι μια παρέμβαση βασικά στο κινητό μας, ό,τι και να κάνουμε. Και ένας χαρακτηριστικός ήχος, όπως η σιρήνα, ο οποίος θα μας ενημερώνει ότι πρέπει να δούμε αυτήν την ειδοποίηση. Ξεκινούμε από την Τρίτη για τρεις εβδομάδες, όπου θα στέλνουμε κάποια μηνύματα εφόσον γίνουν κάποιες ανακοινώσεις για τις περιοχές που θα καλύψουμε κάθε φορά, ούτως ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν με αυτές τις ειδοποιήσεις και επίσης να γίνει ο τελικός, ας το πούμε, η τελική δοκιμή του συστήματος. Εμείς ήδη έχουμε κάνει αρκετές δοκιμές, αλλά θα είναι από την Τρίτη, θα είναι δοκιμές με τους πολίτες.
0: Από την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή.
3: Την ερχόμενη Τρίτη, ναι.
0: 2 Ιουνίου θα αρχίσουν οι δοκιμαστικές αυτές, έτσι, αν μπορούμε να τις πούμε, κλήσεις.
3: Ειδοποιήσεις.
0: Ναι. Ειδοποιήσεις. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες?
3: Οι πολίτες, εφόσον παίρνουν την ειδοποίηση, θα βλέπουν ότι θα λέει πάνω άσκηση ή δοκιμαστική ειδοποίηση. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, απλά είναι για ενημέρωση τους.
0: Μάλιστα. Άρα απλά και μόνο θα ενημερωθούν. Μάλιστα. Και θα έχουν κατά νου τι θα συμβεί εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Εξοικείωση με το σύστημα.
0: Η εξοικείωση. Θα είναι αναπεριοχές, μας είπατε, από την Τρίτη. Δεν θα είναι ανά το Παγκύπριο, ναι. Δηλαδή. Θα είναι, για παράδειγμα, την Τρίτη μπορεί να είναι η Α επαρχία ή η Β επαρχία, δεν θα είναι όλη η Κύπρος, έτσι.
3: Αρχικά θα επιλέγουμε κάποιες περιοχές, θα υπάρχουν ανακοινώσεις, ποιες περιοχές θα λαμβάνουν αυτή την κινητοποίηση, σε πρώτη φάση, ναι.
0: Θα είναι ένα ηχογραφημένο μήνυμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με απλά λόγια, κύριε Λιασίδη.
3: Θα είναι τυποποιημένα μηνύματα ανάλογα με τον κίνδυνο που υπάρχει. Δηλαδή, ας θέλουμε να γίνει, μπορεί να είναι μια προειδοποίηση, μπορεί να είναι κάποιες οδηγίες, μπορεί ανάλογα με τον κίνδυνο που υπάρχει, θα είναι ένα τυποποιημένο μήνυμα το οποίο θα έρχεται και θα μας ενημερώνει τι πρέπει να κάνουμε.
0: Και θα είναι στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική, πώς θα είναι?
3: Ελληνική και αγγλική γλώσσα, ναι. ανάλογα με, τον, με την γλώσσα που έχουμε επιλέξει στο κινητό μας.
0: Αν για παράδειγμα υπάρχει φωτιά και υπάρχει κίνδυνος για κάποια περιοχή λόγου χάρη, οι πολίτες θα ενημερώνονται από αυτό το, το σύστημα, από το CY Alert, έτσι.
3: Θα γίνει μια επιλογή στο χάρτη συγκεκριμένης περιοχής και όσοι αναμεταδότες εμπίπτουν στην συγκεκριμένη περιοχή θα στείλουν το μήνυμα στους συνδρομητές τους. Όχι μόνο τους Κύπρους συνδρομητές, αλλά και συνδρομητές ξένους οι οποίοι είναι στην Κύπρο και λαμβάνουν σήμερα από συγκεκριμένο αναμεταδότη.
0: Δηλαδή και ένας τουρίστας ο οποίος είναι στην Κύπρο και θα βρεθεί ενδεχομένως σε μια τέτοια κατάσταση θα λάβει το μήνυμα. Έστω σίγουρα, και αν σίγουρα δεν είναι συνδρομητής των εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή τηλεφωνίας τόπου μας, έτσι.
3: Ναι, και οι ξένοι συνδρομητές όταν έρχονται στην Κύπρο αυτόματα ρυθμίζεται το κινητό τους και λαμβάνουν το σήμα από Κύπρους παρόχους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα από το CY Alert οι πολίτες μέσω αυτών των ειδοποιήσεων. Πότε, είπαμε δοκιμαστικά, θα αρχίσει από την Τρίτη. Πότε αναμένεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία?
3: Για τρεις εβδομάδες, αλλά παράλληλα να πούμε το σύστημα είναι σε, δηλαδή λειτουργεί κανονικά. Απλά για σκοπούς εξοικείωσης και ενημέρωση του πληθυσμού θα έχουμε δώσει αυτές τις τρεις εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Και οι προειδοποίησεις αυτές αναμένεται ότι θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, κάποιες συγκεκριμένες ώρες? Πώς το έχετε σχεδιάσει?
3: Θα είναι κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Σίγουρα θα στέλνουμε, ας πούμε, τρεις το πρωί, διότι είναι ειδοποίηση, είναι για ενημέρωση του κόσμου. Mm-hmm. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις για ποιες περιοχές κάθε φορά.
0: Το προηγούμενο, αυτή η προηγούμενη προσπάθεια που είχε γίνει πριν λίγο καιρό από πλευράς Υπουργείου, είχαμε έτσι λίγα κάποια παρατράγουδα.
3: Εντάξει, αυτό είχε γίνει, αυτό ήταν SMS που είχε σταλεί τότε.
0: Ναι, το SMS.
3: Μια νέα τεχνολογία με έναν άλλον τρόπο που θα έρχεται. Αυτές είναι ειδοποιήσεις, δεν είναι SMS. Και αυτό ήταν μια προσωρινή λύση. Δεν έχει καμία σχέση με το παρόν σύστημα.
0: Μάλιστα. Και είπαμε ότι ανάλογα με την, με την περίπτωση, ανάλογα με τον κίνδυνο θα υπάρχει και το σχετικό μήνυμα. Είτε πρόκειται για φωτιά ή οτιδήποτε άλλο για το οποίο θα πρέπει οι πολίτες να ενημερωθούν, έτσι.
3: Ναι, για οτιδήποτε κρίνει το κράτος ότι πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες για την ασφάλεια τους, θα λαμβάνουν αυτό το μήνυμα.
0: Μάλιστα. Και η ευθύνη υλοποίησης αυτού του συστήματος, το CY Alert, πέφτει στους ώμους της πολιτικής άμυνας ή του Υπουργείου?
3: Το λειτουργεί, ναι, θα το λειτουργεί η πολιτική άμυνα. Έχει γίνει, ήταν σε συνεργασία με το Υπουργείο
0: Καινοτομίας.
3: Ναι. Που μας βοηθά αρκετά στα θέματα, τα τεχνικά θέματα περισσότερο. Αλλά εννοείται ότι αυτό το σύστημα θα είναι στη διάθεση του κράτους, ενώ και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία επιθυμεί να στείλει κάτι σε έκθεση της ανάγκης, εννοείται θα το χρησιμοποιήσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα αναμένουμε λοιπόν από την ερχόμενη Τρίτη, λοιπόν, από τις 2 Ιουνίου θα έχουμε έτσι τις δοκιμαστικές ανακοινώσεις από πλευράς του CY Alert. Και ανάλογα θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει αυτές τις μέρες να ολοκληρώνονται και οι ασκήσεις εκένωσης κοινοτήτων που οργανώνεται ως πολιτική άμυνα, κύριε Λιασίδη?
3: Ναι, έχουμε ένα μέρος, ας το πούμε κάπως έτσι.
0: Η πρώτη φάση, αν μπορούμε να την πούμε.
3: Η πρώτη φάση, η οποία είναι μια άσκηση σε κάθε επαρχία. Mm-hmm. Και τον Ιούνιο θα έχουμε 2 μέρες όπου θα έχουμε 3 ασκήσεις σε 3 επαρχίες τη μια μέρα και 2 ασκήσεις σε 2 επαρχίες την άλλη μέρα.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Λαζάρου μας είχε πει για 7 Ιουνίου για την Πάφο, μαζί με την Αμόχωστο θα είναι η κοινή άσκηση αυτή, έτσι?
3: Ναι, οι ανακοινώσεις που έχουν βγει ισχύουν, οι ημερομηνίες όπως έχουν λεχθεί τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά νομίζω είναι 7 και 10.
0: 7 και 10, μάλιστα.
3: 7 και 10 Ιουνίου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα βλέπετε, ας πούμε, ότι και αυτός ο τομέας προχωρεί και οι πολίτες ενημερώνονται και συνδράμουν για το πώς θα αντιδράσουν σε μια τέτοια περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητο να εκενώσουν χωριά.
3: Γίνονται πολλές προσπάθειες, οι πολίτες συμμετέχουν σε αυτές τις εκενώσεις, οι τοπικές αρχές εννοείται, με στόχο να είμαστε όσο πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί για να βοηθήσουμε τους πολίτες εφόσον χρειαστεί.
0: Εάν και εφόσον χρειαστεί και παραστεί ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιασίδη. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας, ο κύριος Παναγιώτης Λιασίδης, για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού, το CY Alert, από την Τρίτη λοιπόν. Αν πάρετε κάποιο μήνυμα, μην ανησυχήσετε, είναι δοκιμαστικό, είναι για να δουν πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στα 2 λεπτά πριν τη 1:40. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε ένα πολύ γεμάτο αστυνομικό δελτίο. Ανά το Παγκύπριο και στην Πάφο έχουμε. Θα κάνουμε αρχή με τα όσα έχουν συμβεί και αφορούν το αστυνομικό δελτίο στην Πάφο. Χθες το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 ετών σε 35χρονο μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Χλώρακα. Να θυμίσουμε ότι στις 14 Απριλίου δύο γυναίκες 33 και 24 ετών που εργάζονταν σε φαρμακείο στην περιοχή Χλώρακας δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον 35χρονο. Από την επίθεση να πούμε ότι οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με αποτέλεσμα η 33χρονη να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ η 24χρονη έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο. Πάμε και σε μια άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα από το τμήμα Τελωνίων, όπου την Κυριακή 24 Μαΐου εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη που έφτασε στο αεροδρόμιο Πάφου από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ύψους 199.950 ευρώ σε μετρητά. Ο επιβάτης ουκρανικής υπηκότητας είχε κρυμμένα μέσα σε κάλτσες που τις τοποθέτησε μέσα σε παπούτσια το χρηματικό ποσό, σε 13 κάλτσες είχε βάλει τα χρήματα, δεν τα είχε δηλώσει κατά την άφηξή του, γι' αυτό και οι τελωνιακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του χρηματικού αυτού ποσού.

Ώρα να πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και είναι αρκετές, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή πρώτα με τις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται κάθε βράδυ από πλευράς της αστυνομίας κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Έγιναν ανατοπανκύπριο περιπολίες σε διάφορα σημεία. Να πούμε ότι αποτέλεσμα αυτών των οργανωμένων περιπολιών ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη είσοδος σε περιουσία, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κατοχή επιθετικού οργάνου, μαχαιροφορία καθώς και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 510 οχήματα. Ελέγχθηκαν 639 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν επίσης 39 έλεγχοι υποστατικών για αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας από τους οποίους και προέκυψαν 5 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά την διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 375 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας. Προέκυψαν 9 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας, ενώ στο πλαίσιο των εξετάσεων της αστυνομίας κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Από τις καταγγελίες για τις παραβάσεις τροχέας ξεχωρίζουν 117 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Καταγγέλθηκαν επίσης 5 οδηγοί για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 2 υποθέσεις οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών μετά από θετικά προκαταρκτικά ναρκοτέστ. Για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 70 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για την οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγιναν 4 έλεγχοι οδηγών. Κρατήστε τον αριθμό, 117 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Πάμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που αφορά τη Λάρνακα. Είχαμε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας κατά της παράνομης μετανάστευσης από το πρωί σήμερα στην περιοχή του λιμανιού από μέλη της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης Λάρνακας. Κατά την επιχείρηση, αλλοδαπός προσπάθησε να αποφύγει την αστυνομία, πήδηξε από μπαλκόνι διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο, ενώ στο κενό βρέθηκαν άλλα 2 πρόσωπα, τα οποία επίσης πήδηξαν από τον μπαλκόνι για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Να πούμε ότι στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που μετά από επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και τα 3 πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας τους μέχρι στιγμής να μην έχει γίνει γνωστή. Στην προσπάθεια για μεταφορά τους από μέλη των ασθενοφόρων συνέβαλε και τηλεσκοπικό μηχάνημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο κατέβαζε τους τραυματίες από το δεύτερο όροφο στο χώρο όπου βρίσκονταν τα ασθενοφόρα. Πάμε στη Λεμεσό, υπόθεση επίθεση εναντίον 2 προσώπων και κλοπής μοτοσυκλέτας, η οποία διαπράχθηκε τις πρωινές ώρες, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού. Καταγγέλθηκε από 30χρονο τις πρωινές ώρες ότι ενώ οδηγούσε γύρω στη μία τα ξημερώματα μοτοσυκλέτα με συνεπιβάτη επίσης 30 ετών στην οδό Άγγελου Βλάχου στη Λεμεσό, άγνωστο αυτοκίνητο τους προσέγγισε και στη συνέχεια ανέκοψε την πορεία τους. Από το συγκεκριμένο όχημα αποβιβάστηκαν 3 πρόσωπα, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες, τα οποία στη συνέχεια επιτέθηκαν στους 2 30χρονους, με αποτέλεσμα αυτοί να τραπούν σε φυγή. Οι δράστες ακολούθως έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα και εγκατέλειψαν το μέρος προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μένουμε στην Λεμεσό με τη βοήθεια πολίτη που τον αντελήφθη και ενημερώθηκε η αστυνομία, εντοπίστηκε και στη συνέχεια συνελήφθη άνδρας 35 ετών για αυτόφορα δικήματα παράνομης εισόδου σε περιουσία στη Λεμεσό, καθώς επίσης και για κατοχή διαρριχτικών εργαλείων. Γύρω στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, πολίτης επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι άγνωστο ύποπτο πρόσωπο περιφερόταν στην αυλή παρακείμενης κατοικίας. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, εντόπισαν στην αυλή της κατοικίας τον 35χρονο. Σε έλεγχο που ακολούθησε στη τσάντα του 35χρονου εντοπίστηκαν διαρριχτικά εργαλεία για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Τα μέλη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου. Στις Φλόγες τυλίχθηκε το πρωί σήμερα όχημα στον αυτοκινητόδρομο παρά τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, θέτοντας σε κινητοποίηση την πυροσβεστική αλλά και την αστυνομία. Από την φωτιά στο όχημα δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τον οδηγό του οχήματος. Πάμε στην νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης μέσω μεγάλου χρηματικού ποσού ύψους 24.800 ευρώ που διερευνά η αστυνομία στην Λευκωσία. Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 19 Μαΐου οι δράστες της απάτης επικοινώνησαν τηλεφωνικά με πολίτη και της ανέφεραν ότι είχε παραβιαστεί ο λογαριασμός της σε διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών και πληρωμών, καθώς επίσης και ο τραπεζικός της λογαριασμός. Οι δράστες ζήτησαν από την πολίτη να τους αναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης στον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό της, δήθεν για να αποτρέψουν τους υπόπτους. Η παραπονούμενη πίστηκε από τα άγνωστα πρόσωπα που επικοινώνησαν μαζί της, τους ανέφερε τους κωδικούς πρόσβασης στον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό της, με αποτέλεσμα 24.800 ευρώ από τον λογαριασμό της να κάνουν φτερά. Προσοχή σε αυτές τις κλήσεις. Η αστυνομία για άλλη μια φορά συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό. Επισημαίνει ότι τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή τα τραπεζικά δεδομένα, κωδική πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να προστατεύονται και να μην γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Πάμε και στο ρεπορτάζ που εμπίπτει στη θέματα του αστυνομικού δελτίου. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη θα συνεχίζεται πλέον ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λευκωσίας η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αβακού με κατηγορούμενους τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά 24 κατηγορίες οικονομικής φύσεως. Κατά τη σημερινή διαδικασία η υπόθεση πήρε αναβολή και το δικαστήριο την όρισε εκ νέου για ακρόαση στις 10 Ιουνίου, τονίζοντας ότι τότε αναμένεται να αρχίσει επί της ουσίας η εκδίκαση της υπόθεσης. Ορίστηκαν πρόσθετες δικάσιμοι για τις 16 και 18 Ιουνίου, ενώ η έδρα ενημέρωσε τις δύο πλευρές ότι μετά τις 18 Ιουνίου η διαδικασία θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ώστε να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός. Η νέα αναβολή δόθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο πλευρών, καθώς όπως επισημάνθηκε και σε προηγούμενη δικάσιμο, το μαρτυρικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι ογκώδες. Στόχος είναι να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ κατηγορούσας αρχής και υπεράσπισης, ώστε να διαπιστωθεί ποια γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν παραδεκτά και να μην αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης κατά την ακροαματική διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης. Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδειχθεί οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πάμε και στην υπόθεση του φόνου του Σταύρου Δημοσθένους. Λεπτομέρειες λοιπόν επί των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι έξι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους ζήτησαν σήμερα οι δικηγόροι υπεράσπισης, ενώ η διαδικασία ορίστηκε για τις 5 Ιουνίου. Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του κακουργιοδικείου Λεμεσού υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες λόγω των προδικαστικών ενστάσεων που έθεσε η υπεράσπιση. Να πούμε ότι η κατηγορούσα αρχή υπέδειξε πως ο ρόλος του κάθε κατηγορούμενου προκύπτει με σαφήνεια από το μαρτυρικό υλικό, ενώ σε σχέση με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης είπε ότι η παράνομη πράξη είναι ξεκάθαρη και συνίσταται στον πυροβολισμό του θύματος. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι το δικαστήριο υπογράμμισε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, κάλεσε την κατηγορούσα αρχή και την υπεράσπιση να είναι έτοιμες για καθημερινές εμφανίσεις ενώπιον του δικαστηρίου, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία για την απάντηση και εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων την 5η Ιουνίου. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο για σήμερα. Είπαμε ότι είχαμε ένα πολύ πλούσιο αστυνομικό δελτίο.

με σιβρινές διαδρομές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, κυρίες και κύριοι, και για απόψε και αύριο. Το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές ο καιρός είναι κυρίως έθριος, με παροδική συννεφιά. Στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό.

και στα δυτικά. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η καταιγίδα στα νότια και τα ανατολικά. Το Σάββατο θα έχουμε κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανόν στα νότιο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι. Και για τον καιρό μας, εδώ κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο. Στις 12 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε με Γιάννη Πάριο.

0: Ήταν η εκπομπή με συμβρινές διαδρομές.
1: Με την Άννα Κυριάκου.
2: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

ημερολόγιο δείχνει 27. Σαν σήμερα γεννιέται, μαντέψτε ποιος, η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Πότε, ποια ημερομηνία? Το 1933. Σαν σήμερα, το 1963, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, χάνει τη ζωή του το 1963. Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

τεράστιο σεβασμός σε άλλη μια γυναίκα της showbiz, την Κατερίνα Στανίση. Τη Στανισάρα που λέω κι εγώ. Η νύχτα είναι ζούγκλα, αλλά έβγαλε και πολλούς επιστήμονες. Πω. Ήθελα να την ακούσω αυτή τη δήλωση με την προφορά που έχει η Στανισάρα. Τάιζε και ταΐζει πολύ κόσμο η νύχτα, τονίζει η τραγουδίστρια, η οποία έχει κάνει καινούρια δουλειά με τον Βασίλη Δαραμούσκα και είναι εξαιρετική η Στανισάρα. Να κλαις αυτούς που...

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Εδώ τώρα να ασχοληθούμε και με κάτι σοβαρό στην ραδιοθεραπεία. Τι μουσική προτιμούν οι ψυχοπαθείς? Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Το My Sharona των The Knack. My Sharona. Να, να, να, να, να, να, να, να, να. Το Diggity των Black Street. Και είναι δύο από τα κολλητικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Σύμφωνα όμως με μια μελέτη, φαίνεται πως απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικά μυαλά. Το 2017, μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης προσπάθησε να συνδέσει τις μουσικές προτιμήσεις με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Στη λίστα με τα αγαπημένα όσων είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην ψυχοπάθεια, βρέθηκαν κομμάτια όπως το Lose Yourself του Eminem και το What Do You Mean του Justin Bieber. Αντίθετα, το My Sharona κατέληξε στην πλευρά των λιγότερο ψυχοπαθών. Να το ψάξετε αυτό. Αυτό να το ψάξετε με τα τραγούδια που ακούτε.

0: και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.
1: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

Έχουμε αμέσως τώρα τον χάρτη της φοροδιαφυγής για το 2025. Ποιοι είναι οι πρωταθλητές και οι περιοχές με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα. Οι φοροδιαφυγοί εντοπίζουν ένα στους τρεις ψηφιακούς ελέγχους από την ΑΔΕ. Το 30% άγγιξε το 25% ποσοστό παραβατικότητας που εντοπίστηκε από τους ελέγχους ΑΔΕ, ενώ σε συγκεκριμένους κλάδους όπως τα συνεργεία, σχεδόν 2 στους 3 ελέγχους διαπιστώνουν παραβάσεις. Όπα, παιδιά, ναι. Τα γκαράζ. Παρότι οι επιτόπιοι έλεγχοι μειώθηκαν κατά 16% το 25, 9.000 λιγότερα από το 24, αποδείχθηκαν πολύ πιο αποδοτικοί, καθώς το ποσοστό παραβατικών και παραβάσεων στο οποίο διαπιστώθηκε αυξήθηκε κατά 10%. Η φοροδιαφυγή παραμένει αδεκτική με τη μέση παραβατικότητα στους φορολογικούς ελέγχους να φτάνει το 30% από 21% που ήταν το 2024. Το ρεκόρ για τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών αναδεικνύονται πρωταθλητές στο 60%, ένας κλάδος στον οποίο από το καλοκαίρι πέρσι πάλευε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να εφαρμόσει το ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων.

Αυτές είναι οι πέντε τροφές που βελτιώνουν τη λίμπιντο και την στήση. Πλήθος φυτικών ουσιών επιστρέφουν στο προσκήνιο. Ποιες είναι αυτές τώρα? Το τζίνκο μπιλόμπα, ένα από τα αρχαιότερα δέντρα του πλανήτη, κατέχει κεντρική θέση στην κινέζικη ιατρική. Τριγωνέλα και κρόκος, η ορμονική απογείωση. Τριγωνέλα, λέει, δεν είναι απλώς ένα μπαχαρικό, αλλά μια πηγή ενός ενωματοσώμα που μεταβολίζει για την παραγωγή ιστρογόνων και τεστοστερώνης. Τι λες, το φιστίκι εκείνης, η καρδιαγιακή, οδός προς τη στήση, το φιστίκι εκείνης, παιδιά. Αυτό τώρα, αν θα δείτε και πάτε σπίτι ή άντρας και σας έχει σε ένα πιάτο η γυναίκα σας φιστίκια υγιεινής, τριγωνέλα και κρόκο και κάτι άλλα τζις, μπις, μπαμπρίς και κοτσαδόρους, έχετε το νου σας, κάτι δεν πάει καλά.

George Clooney έρχεται να μας επιβεβαιώσει ότι η εμπειρία είναι μεγαλύτερη και πιο χρήσιμη από το ταλέντο. Δεν κυνηγάω πια μια καριέρα, θα κάνω πράγματα που βρίσκω πιο ουσιαστικά. Εξήγησε ότι θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην φιλανθρωπική του δράση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν με νοιάζει. Θέλω πια να κάνω πράγματα που γουστάρω. Αυτό, παιδιά, είναι η εμπειρία. Βέβαια, αν την εμπειρία την έχεις και δεν έχεις βγάλει λεφτά και θες να κάνεις μόνο πράγματα που γουστάρεις, κινδυνεύεις να κάνεις πράγματα που γουστάρεις αλλά να είσαι στον άσο, δηλαδή χωρίς λεφτά. Παρ' όλα αυτά, όταν είσαι ο Clooney, μπορείς να το κάνεις με μεγάλη χαρά και με μεγάλη επιτυχία. Έλα.

μια ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Τρεις αλλοδαποί πήδηξαν στο κενό από 9-όροφο κτίριο στη Λάρνακα στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τον έλεγχο από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί και οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ένας εκ των τριών αλλοδαπών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας, διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες τραυματισμού των τριών αλλοδαπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συνέλαβε 10 αλλοδαπούς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης και άλλων αλλοδαπών οι οποίοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης στην επαρχία Λάρνακας. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση με όλους τους φορείς όσον αφορά το ζήτημα με τους καταλόγους διοριστέων και διορισίμων εκπαιδευτικών, δήλωσε Υπουργός Παιδείας. Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως το επόμενο διάστημα θα καταρτιστούν συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος, οι οποίες θα τύχουν δημόσιας διαβούλευσης και σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, η Υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την έγκριση από το Υπουργικό κατά παρέκκληση των υφιστάμενων κανονισμών της πρότασης για συνέχιση της λειτουργίας μικρών σχολείων και νηπιαγωγείων σε απομακρυσμένες και ορεινές κοινότητες για τη νέα σχολική χρονιά. Βάσει των κανονισμών, όσα σχολεία έχουν κάτω από 10 μαθητές δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων στην Κύπρο με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης τόνισε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τερματίζεται ο κατακαιρματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών και θεσπίζονται ενιαίες, διαφανείς και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραπομπής και εξέτασης από ιατροσυμβούλια. Σημείωσε

0: Επίσης ότι διασφαλίζεται η ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασθενών. Αυστηρούς περιορισμούς στις μεταγενήσεις ζώων αποφάσισε το κατοχικό καθεστώς στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού που τίθενται σε ισχύ στο ψευδοκράτος. Σύμφωνα με ανακοίνωση των λεγόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών, απαγορεύεται η μεταφορά για σφαγή, η μετακίνηση, η πώληση ζώων καθώς και οποιαδήποτε μεταφορά εγωπροβάτων και ευοειδών μεταξύ κτηνοτροφικών αναπτύξεων. Το κατοχικό καθεστώς αναφέρει πως δεν θα επιδειχθεί ανοχή σε μη εξουσιοδοτημένες μετακινήσεις ζώων. Υπενθυμίζεται ότι η νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Λευκωσία, η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10:30 το πρωί στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστά εύθραυστη την εκεχηρία, θέτοντας πρόσθετα εμπόδια στις διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, παρά τις αρχικές απειλές για αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη ρίχνει τους τόνους. Αξιωματούχος των φρουγών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πάντως ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Υποστήριξε πως η πιθανότητα νέας σύγκρουσης είναι χαμηλή εξαιτίας της αδυναμίας του εχθρού. Ο πρόεδρος Τραμπ συγκάλεσε για σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας θα αφιερώνεται στο Ιράν, καθότι οι διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται για την ώρα να οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, η Wall Street Journal, επικαλούμενοι μεσολαβητές στην ενεξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αναφέρει ότι σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν επιχειρούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς με στόχο να σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Δορυφορικές εικόνες, οι οποίες λήφθηκαν χθες, δείχνουν σκάφη των φρουρών της Επανάστασης να κινούνται στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είναι έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφο Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Σύνοδου. Ο Μακαριότατος υποστήριξε ότι ο Τυχικός είναι εχμάλωτος μιας κλίκας που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς θεοσεβούμενους χριστιανούς. Αναφερόμενος στον νέο Μητροπολίτη Γρηγόριο, ο Αρχιεπίσκοπος τον χαρακτήρισε άξιο κληρικό, ο οποίος θα κοσμήσει, όπως είπε, με την παρουσία του τη Σύνοδο και θα ανταποκριθεί με επάρκεια για να υπηρετήσει τη Μητρόπολη Πάφου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες της Πάφου θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν τον νέο τους Μητροπολίτη. Με έντονο τρόπο απάντησε στις επικρίσεις του ΕΒΕ για τα αντισταθμιστικά ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος και απευθυνόμενο στο ΕΒΕ, ο κ. Πιτοκοπίτης υπέδειξε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ασκήσει πιέσεις για να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που εκκρεμούν. Ανέφερε χαρακτηριστικά την απουσία ταμείου για την κατάθεση των αντισταθμιστικών, αναφέροντας ότι εδώ και δύο μήνες developer στην Πάφο δεν μπορεί να καταθέσει το ποσό που έχει υπολογιστεί για τα αντισταθμιστικά προκειμένου να εκδοθεί άδεια για την ανάπτυξη που προγραμματίζει. Ο ΕΟΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, είπε ο κ. Πιτοκοπίτης, εργάζονται καθημερινά για να επιλύσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στην αρχή αδειοδοτήσεων. Αντιλαμβάνονται πρόσθεσε τα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά δεν μπορούν και να παρανομήσουν. Συνεργεία του Δήμου Πάφου συνεχίζουν την εκστρατεία απομάκρυσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δημόσιους χώρους, πεζοδρόμια και άλλα στην βιοτεχνική περιοχή. Πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων, μετά την προειδοποίηση που έλαβαν και τον κίνδυνο να επιβληθούν πρόστιμα, απομάκρυναν μόνοι τους τα οχήματα. Όσοι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρθηκαν, τα αυτοκίνητα τους μετακινήθηκαν από συνεργεία του Δήμου και μεταφέρθηκαν στον χώρο της βιοτεχνικής περιοχής για να απολυθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Χρήστος Χρήστου διαβεβαίωσε ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της βιοτεχνικής περιοχής και προειδοποίησε ότι η τροχονομική υπηρεσία του Δήμου θα περιπολεί στην περιοχή και θα προβαίνει σε καταγγελίες παραβατών. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφιάδες θα πραγματοποιήσει αύριο επίσκεψη στον Δήμο Πόλης Χρυσοχού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο Δημοτικό Μέγαρο, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχού, στο δρόμο Στρουμπή Πόλης Χρυσοχού και την επέκταση του λιμανιού στο Λατσίο. Ποινή φυλάκισης 15 χρόνων επέβαλε χθες το μόνιμο κακουργιο δικείο Πάφου σε άντα 35 ετών μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην επαρχία μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 14 Απριλίου 2025, ενώ δύο γυναίκες 33 και 24 ετών εργάζοντας σε φαρμακείο στη Χλόργα δέχτηκαν επίθεση από τον 35χρονο. Χιλιάδες ευρώ εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτης στο αεροδρόμιο Πάφου. Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνίων, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από μέλη της ΙΚΑΝ, εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη ουκρανικής υπηκότητας, ο οποίος αφήχθηκε στην Κύπρο από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ποσό ύψους 199.950 ευρώ σε μετρητά, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε 13 κάλτσες που είχαν τοποθετηθεί εντός υποδημάτων. Ο επιβάτης δεν είχε δηλώσει τα χρήματα κατά την άφηξή του. Οι τελωνιακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ολόκληρου του ποσού. Στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υπεγράφησαν τα συμβόλαια του διαγωνισμού για την εκπώνηση μελετών και την επίβλεψη του έργου της κατασκευής βρεφονιπιοκομικού σταθμού στα δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοχούς εναντί του ποσού των 59.000 ευρώ. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ευθυμίου Κλεονίκη, που βρίσκεται στην Ανθιπολογού Γεωργίου Σάβα 43 κατάστημα 2 και πρόκειται για το συντεχνιακό φαρμακείο της ΠΕΟ δίπλα από την ταβέρνα 7 Άγιοι Γιώργηδες στη Γεροσκήπου, Χρήστου Γιάννου Γιαννιού Βαρβάρα, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 76 απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής 50 μέτρα από το Ζορπά στην Κάτω Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής, 3 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτρη μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση κυρίως στα παράλια, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: μια Μαριλής.
1: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας. Είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας. Είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας. Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Αναλαμβάνει πρωτοβουλία να μιλήσει με τους επηρεαζόμενους αλλά και δημόσια για τον αυθόδη πυρετό ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απορρίπτοντας όμως τα περί ασυνεννοησίας μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών και Υπουργείου Γεωργίας και καλώντας εκ νέου σε συνεργασία για αντιμετώπιση της πρόκλησης. Διαφορετικά, όπως είπε, θα είμαστε όλοι χαμένοι. Σε δηλώσεις πριν από λίγο στη Λεμεσό, προσερχόμενο σε εκδήλωση ανακοίνωση αναβάθμιση του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Στέλλα Σουλιώτη, ο πρόεδρος είπε: «Θυμάστε που σταμάτησε ο αυθόδης πυρετός και που βρέθηκε στη Λεμεσό. Κάτι έγινε για να έρθει στην Πάχνα. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε συνεργασία. Σημαίνει ότι κάποιοι δεν ακολούθησαν αυτά που έπρεπε να ακολουθήσουν», ανέφερε. Σε παρατήρηση ότι οι επηρεαζόμενοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ενημερωθεί, ο πρόεδρος είπε ότι ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες και ότι το θέμα σήμερα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τους νέους δειγματοληπτικούς ελέγχους που ζητούν. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, στη βάση των πρωτοκόλων, θεωρούν ότι δεν χρειάζονται δεύτερη έλεγχη. Θα αναλάβω προσωπικά το θέμα. Θα μιλήσω εγώ ίδιος, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, να γνωρίζουν οι άμεσα επηρεαζόμενοι, να μιλήσουμε και δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε. Σε ερώτηση αν θα δει τους επηρεαζόμενους οι οποίοι του ΕΑΠ έστειλαν και επιστολή, απάντησε ότι είναι έτοιμος να δεχθεί οποιονδήποτε επιθυμήσει να συναντηθεί μαζί του και φυσικά τις αγροτικές οργανώσεις που είναι συνεργάτες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του αυθόδους πυρετού. Σε ερώτηση αν θα δει τη φωνή των κτηνοτρόφων, απάντησε: «Όποιος θέλει, με όλους». Τρεις αλλοδαποί πήδηξαν στο κενό από εννιαόροφο κτίριο στη Λάρνακα στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Τον συμβάν έλαβε χώρα το πρωί και οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ένας εκ των τριών αλλοδαπών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή του λιμανίου της Λάρνακας, διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες τραυματισμού των τριών αλλοδαπών. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση με όλους τους φορείς όσον αφορά το ζήτημα με τους καταλόγους διοριστέων και διορισήμων εκπαιδευτικών, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας. Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως το επόμενο διάστημα θα καταρτιστούν συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος, οι οποίες θα τύχουν δημόσιες διαβούλευσης και σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων στην Κύπρο με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, τόνισε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τερματίζεται ο κατακαιρματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών και θεσπίζονται ενιαίες, διαφανείς και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραπομπής και εξέτασης

0: από ιατροσυμβούλια. Σημείωσε επίσης ότι διασφαλίζεται ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασθενών. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστά εύθραυστη την εκεχηρία, θέτοντας πρόσθετα εμπόδια στις διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, παρά τις αρχικές απειλές για αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη ρίχνει τους τόνους. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πάντως ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Στο μεταξύ, η Wall Street Journal, επικαλούμενοι μεσολαβητές στην εξελίξη διπλωματική προσπάθεια, αναφέρει ότι σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν επιχειρούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, συγκεκριμένη ομάδα ατόμων πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς με στόχο να σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είναι έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερασύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερασύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου. Ο Μακαριότατος υποστήριξε ότι ο Τυχικός είναι εχμάλωτος μιας κλίκας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θεωρούν τους αυτούς τους ως τους μοναδικούς θεοσεβούμενους χριστιανούς. Αναφερόμενος στον νέο Μητροπολίτη Γρηγόριο, ο Αρχιεπίσκοπος τον χαρακτήρισε άξιο κληρικό, ο οποίος θα κοσμήσει, όπως είπε, με την παρουσία του τη Σύνοδο και θα ανταποκριθεί με επάρκεια για να υπηρετήσει την Μητρόπολη Πάφου. Ο Αρχιεπίσκοπος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες της Πάφου θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν τον νέο τους Μητροπολίτη. Με τουλάχιστον 2 αναπάντητα μέχρι τώρα ερωτήματα θα βρεθεί σήμερα αύριο στο Εδόλια του Κακουργιού Δικείου ο Εναργία Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Το πρώτο ερώτημα αφορά κατά πόσον η κατηγορούσα αρχή θα ζητήσει να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών και το δεύτερο ερώτημα αν θα ζητηθεί να μην διεξαχθεί στην Πάφο. Μέχρι σήμερα οι συνήγοροι του κ. Φέδωνος δεν είχαν ενημέρωση. Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ερώτημα οι συνήγοροι του αναμένεται να καταθέσουν ένσταση υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση των σχετικών αποφάσεων δεν θα προκαλέσει πρόσθετη καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας. Ο κ. Φέδωνος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν τα δικήματα του βιασμού, της άσυμνης επίθεσης, της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημελήματος, καθώς και της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης θα παραστεί αύριο σε σύσκεψη στην πόλη Χρυσοχούς, όπου θα ενημερώσει τους παράγοντες και φορείς της περιοχής σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου πόλης Χρυσοχούς και για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Ο κ. Βαφεάδης θα έχει την ευκαιρία να επιθεωρήσει και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου, τα οποία θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί από τον Μάρτιο. Με έντονο τρόπο απάντησε στις επικρίσεις του ΕΒΕ για τα αντισταθμιστικά ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος και απευθυνόμενος στο ΕΒΕ, ο κ. Πιτοκοπίτης υπέδειξε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ασκήσει πιέσεις για να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που εκκρεμούν. Ανέφερε χαρακτηριστικά την απουσία ταμείου για την κατάθεση των αντισταθμιστικών, αναφέροντας ότι εδώ και 2 μήνες developer στην Πάφο δεν μπορεί να καταθέσει το ποσό που έχει υπολογιστεί για τα αντισταθμιστικά, προκειμένου να εκδοθεί η άδειά του για την ανάπτυξη που προγραμματίζει. Ο ΕΟΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Επικ. Πιτοκοπίτης εργάζονται καθημερινά για να επιλύσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στην αρχή αδειοδοτήσεων. Αντιλαμβάνονται πρόσθεση τα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά δεν μπορούν και να παρανομήσουν. Συνεργεία του Δήμου Πάφου συνεχίζουν την εκστρατεία απομάκρυνσης εγκατελελειμμένων οχημάτων από δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια στη βιοτεχνική περιοχή. Πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων, μετά την προειδοποίηση που έλαβαν και τον κίνδυνο να επιβληθούν πρόστιμα, απομάκρυναν μόνοι τους τα οχήματα. Όσοι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρθηκαν, τα αυτοκίνητά τους μετακινήθηκαν από συνεργεία του Δήμου και μεταφέρθηκαν στον χώρο της βιοτεχνικής περιοχής για να πουληθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Ο προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χρήστος Χρήστου διαβεβαίωσε ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της βιοτεχνικής περιοχής και προειδοποίησε ότι η τροχονομική υπηρεσία του Δήμου θα περιπελεί στην περιοχή και θα προβαίνει σε καταγγελίες παραβατών.

0: στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερέψουν τα φαρμακεία της Κλεονίκης Ευθυμίου που βρίσκεται στην οδό Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα, της Βαρβάρας Χρήστου Γιαννιού στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου και στην πόλη Χρυσοχού στο φαρμακείο του Σωτήρη Σοκράτου στη λεωφόρο Μακαρίου και Ευαγόρα Παλικαρίδη.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νεφώση, κυρίως στα παράλια, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το πρωί ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεπέστατος και καλό κέφος όπως πάντα. Εντάξει, όχι πάντα, αλλά το κρύβω καλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, όπως και να έχει το πράγμα σήμερα θα περάσουμε καλά. Μη μου γκρινιάξετε επειδή είμαστε στη μέση της εβδομάδας, είναι Τετάρτη. Αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη. Εγώ είμαι εδώ και θα περάσουμε μαζί πάρα πολύ καλά.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός. Ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν. Φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο. Η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής, πρώτες ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτοι τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά, εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε 2 ώρες.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Με ξόδεψες. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές προφανώς, όχι επαιτίους στην ενότητα Θρούμπα. Και έχουμε όμως δύο επαιτίους: Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Τώρα, σαν σήμερα το 1679, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

Γιορτάνης Αγαπητός Radio Show.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Λοιπόν, τι είπε η μία κάλτσα στην άλλη? Μυρίζομαι δουλειά.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από τον κινηματογράφο. Θα προτείνω μια εξαιρετική ταινία, την έχω αγαπήσει. Αποστολή Χέρ Μαρία. Μια ταινία που πήγε πραγματικά πολύ δυνατά στο ελληνικό box office. Και σίγουρα λόγω ειδικά του περιεχομένου τους αξίζει να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη. Μια πιο δραματική κινηματογραφική πρόταση θυμίζει λίγο Interstellar, που έχει προκαλέσει συζητήσεις για τη θεματολογία και την ατμόσφαιρά της. Η ταινία ακροβατεί ανάμεσα στο δράμα και την προσωπική αναζήτηση με αρκετές έντονες ερμηνείες και μια ιστορία που χτίζει συνέστημα όσο εξελίσσεται. Το κοινό φαίνεται να συνδέεται ιδιαίτερα με τα ανθρώπινα διλήμματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ταινία, η οποία είναι εξαιρετική και φυσικά είναι επιστημονικής φαντασίας με αποστολή στο διάστημα για τη σωτηρία του ανθρώπινου είδους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε ό,τι να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο. Και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51 να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, Το Λάθος Σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, Το Σ' Αγαπώ για τον Τάσο.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζόσα Πουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: коня, что покрай.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίς

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

Αυτή τη νύχτα πες μου πως θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.